0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ισχύον ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Ως αντίπεινα, οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη μετά από ανατροπή σκάφους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Όχι, δεν μου πέσε βαρύς ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Ο Γιάννης Πριντέζης στη ρυθμίση του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατρίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Καλημέρα στον Σολομώντα που είναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας. Καλημέρα στη Μαντό.

Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 15 Ιουλίου θα έχει πολύ καλό και ζεστό καιρό, έτσι όπως αρέσει το Διονύση. Θα έχει πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, γιατί θα φτάσει και τους 39 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία. Ζεσταίνει λίγο, εντάξει, 15 του μήνα, στα μισά είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, θερμοκρασία θα σας πω αναλυτικά. Δυτική Μακεδονία από 15 έως 32, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 17 έως 36 και τοπικά 37. Στη Θεσσαλία από 17 έως 38 και τοπικά 39, εκεί πάντα ζεσταίνει καλά. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 37 βαθμούς και τοπικά 38. Στα Επτάνησα από 19 έως 32 έως 34 βαθμούς. Στην Κρήτη επίσης θα φτάσει στους 34 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. 4 με 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 37 βαθμούς, υποσκιά είναι αυτά, έτσι, το τονίζω αυτό. Θα φτάσει στους 37 βαθμούς, θα είναι βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και μπορεί να φτάνει τα 5, αυτό μπορεί να μας σώσει. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 34 βαθμούς θερμοκρασία και δεν θα φυσάει καθόλου, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Καλημέρα και στην Αντωνία. Τι ωραίες φωτογραφίες είναι αυτές, ρε παιδιά.

Καλημέρα στη Φωτεινή. Ο κύριος Τιμολέα από τα Βαλσαμάτα μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τα αμπέλια του. Που έχει 18 βαθμούς τώρα στα Βαλσαμάτα, να ξέρετε. Έτσι.

Λοιπόν, τα πράγματα είναι όπως τα αφήσαμε χθες το πρωί. Δηλαδή, πάλι βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Ανακοινώθηκε κιόλας μάλιστα ότι ολοκλήρωσαν έναν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Είπαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, ναυτικές δυνατότητες, συστήματα παράκτειας άμυνας. Ήταν ένα κύμα βομβαρδισμών που κράτησε 7 ώρες, λέει, για να πλήξουν την ικανότητα του Ιράν. Το Ιράν πάλι, από την άλλη, λέει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό ως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες. Λοιπόν, λένε οι Ιρανοί ότι σκέφτονται να κλείσουν άλλες δύο οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους είτε σε κανέναν, λένε οι φρουροί της Επανάστασης.

Πάντως, επειδή τώρα που ερχόμουν και καθυστέρησα γιατί με κάνανε ελέγχους οι άνθρωποι και καλά κάνανε, είδα πάρα πολλούς να τους έχουν σταματήσει στην άκρη, όχι για να κάνουν ελέγχο, γιατί μάλλον πιθανότατα είχαν πιει. Είναι λίγο στενάχωρο έως πολύ αυτό το πράγμα. Είναι στενάχωρο όχι που το σταματήσανε, που ακόμα και τώρα κάποιοι αποφασίζουν να πιούν και να πιάσουν το τιμόνι. Γιατί όταν σε βρίσκουν παραπάνω από το όριο, σημαίνει ότι δεν ήπιες ένα ποτηράκι και πήρες το αυτοκίνητο και έφυγες. Λοιπόν, πού να αρχίσω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, παιδιά, γιατί ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ο τίτλος είναι, και τον είδα και χτες και μου φάνηκε πάρα πολύ εύστοχος, είναι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έτσι. Μέσα σε μία μέρα, χτες δηλαδή, αποχώρησαν τρεις βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος και ο Γιώργος Ψυχογιός. Πλέον είναι τέταρτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, γιατί έχει λιγότερους βουλευτές από το ΚΚΕ, το οποίο έχει τώρα 21 έδρες. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα, το τονίζω αυτό, έτσι, θα κινούνται προς την Ελλάς, προς τον κύριο Τσίπρα, προς τον Άλεξη Τσίπρα, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν και από βουλευτές. Το έχει πει, το έχει θέσει όρο, έτσι.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία τα αποτυπώνουν όλα, μην νομίζετε, τα πάντα. Γιατί τις πρόλαβα φυσικά τις εξελίξεις, γιατί έγιναν νωρίς, δεν ξέραμε ποιον να πρωτοχαιρετήσουμε χτες από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος από το Πλημελιωδικείο Αθηνών, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνδιοκτών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Εντάξει, θα αλλάξει αυτό τώρα ο κανονισμός των πολυκατοικιών. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ετοιμάζεται. Υπάρχει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία ετοιμάζει όλες τις αλλαγές. Και νομίζω ότι αφορά και στα Airbnb. Λοιπόν, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν? Είναι μια αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Πώς συνδέονται οι 5 ύποπτοι που πέταξαν μολότοφ και έφλεκτο υγρό μέσα στην τράπεζα? Οι συχνές επαφές τους από το 2007 έως το 2013. Τι αποκαλύπτει το πιστήριο ΤΑΔΕ, P33α. Επίσης, ελληνικό άγημα στα ηλίσια παιδεία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, που παρέλασε και ελληνικό άγημα συν της άλλης. Κάτι τέτοιο είχε γίνει στις 14 Ιουλίου του 1919, έχω πει το 2000 μπροστά, το 1919, λίγους μήνες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου τμήμα του ελληνικού στρατού παρέλασε κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, στο ίδιο σημείο δηλαδή που είδαμε χθες το ελληνικό άγημα, συμμετέχοντας τότε στην νικητήρια παρέλαση των συμμάχων. Πάμε στα νέα όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση? Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Δεύτερον, και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένη σύνταξη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κατοίκους καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχει τη φωτογραφία από την παρέλαση και στα νέα, στο πρωτοσέλιδό τους, από το ελληνικό άγημα. Πέταξαν και δύο ελληνικά ραφάλ, επίσης, στον ουρανό, πάνω από την αψίδα του Θριάμβου και πάνω από την ηλίσια παιδεία. Επίσης, όταν ο Ερντογάν ηρωνεύεται για το εμβατήριο, από τα παρασκήνια της εφημερίδας, απολογίες σε γραμμή άρνησης για τη Μαρφίν, προφυλακίστηκαν οι 42χρονοι, συνενεί στην έκδοση οι 46χρονοι. Πάμε στην αυτεμπορική. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? 4 κομβικές αλλαγές, ελκυστικότερη επαγγελματική ασφάλιση, φορολογικά κίνητρα, ανοιχτά ταμεία, ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν, επαγγελματική συνταξιοδότηση, φορητότητα δικαιωμάτων. Πάμε στο ριζοσπάστι, στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως θα πετράλουν να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, σαν σεισμός διαρκείας, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας σε τιμόρροπο κτίριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Απολογισμός του έργου και δεύτερη θητεία για τον Νίκο Χαρδαλιά, το έκανε χτες. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Η Δημοκρατία, με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούντωσε σκόπι με κατηθεσμικά μέσω συνέντευξης την εκλογολογία για κάλυπες το Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα. Και επίσης, Σενεγαλέζοι λαθρομετανάστες κατέλαβαν τυχείο. Απαιτούν να μεταφερθούν στην Αθήνα και να λάβουν άσυλο. Πάμε και στην καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Η φωτογραφία από την συμμετοχή του ελληνικού αγήματος στην ημέρα της Βαστήλης, στην παρέλαση στο Παρίσι.
Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, οι κινήσεις Άγκυρας, Καΐρου και η στάση της Αθήνας προχωρούν, λέει, σε εμβάθυνση των διεμερών τους σχέσεων με βασικό μοχλό τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα η Τουρκία και η Αίγυπτος. Τελευταίο παράδειγμα, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας ανάμεσα στους δύο υπουργούς άμυνας. Άλλο απολογισμό σας έλεγα χθες, άλλος υπάρχει σήμερα. Αυξάνεται δυστυχώς, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο. Όπως λέει η εφημερίδα, τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες, στα τέλη Ιουνίου, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τη ζέστη δηλαδή, την υπερβολική. Τα στοιχεία από τις 6 χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τον καύσωνα σοκάρουν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Και επίσης η καθιερωμένη καλοκαιρινή εξόρμηση της ΑΔΕ σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Λίστα, λέει, με νομούς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για υψηλή παραβατικότητα έχει καταρτήσει η ΑΔΕ και με βάση αυτήν θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια στελεχών της. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι νομοί Κορινθίας και Αρκαδίας και ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Ετωλακαρνανία. Και παραμένουν στις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος για την ΑΔΕ η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κος.

Δεν ξέρω γιατί προαναγγέλουμε τους ελέγχους. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, κάντε τη λίστα σας, κάντε τους ελέγχους σας και μετά πείτε. Ελέγξαμε τα Χανιά, το Λασίθι, την τάδε περίοχη, τι τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούνε. Καλημέρα στα φουρναράκια του χωριού, στον Λαύκο του Νοτιού Πηλίου, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα, 17 βαθμοί. Καλή 20, παλιό μήνυμα κοίταζα, 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα και λέει να περάσει και η Αγγλία και να έχουμε ευρωπαϊκό τελικό στο Μουντιάλ. Αφήστε με, έχουμε πολύ στενοχωρημένη που αποκλείστηκε η Γαλλία.

Η Φωτεινή στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με δύο πουλάκια που είναι στο μπαλκόνι. Καλημέρα και στην Κυριακή από την Καλαμάτα. 24 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Μέχρι τις 9 το βράδυ λέει δεν έπεφτε κάτω από 30. Αχ, όπως ζέστα.

από τα θέματα τα οποία θα κυριαρχήσουν αυτή τη βδομάδα, σας το είπα αυτό, γιατί θα κάνει και πρεμιέρα, είναι η Οδύσσια, για την οποία θα γίνει πάρα πολύ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση ήδη πριν τη δούμε. Φανταστείτε τι θα γίνει αφού θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές πάντως, λέει, των ειδικών, είναι διθυραμβικές και λένε ότι είναι ένα μνημειώδες έργο, μια εμπειρία ζωής, ότι αυτοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών, ήδη έχουν εξασφαλίσει υποψηφιότητες για όλα τα επερχόμενα βραβεία. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο συγκρατημένοι, οι οποίοι μιλάνε για λεπτομέρειες για την ταινία, κάνουν κριτική για το φωτισμό, για το ρυθμό, για τη μίξη του ήχου. Κάτσω εγώ να δω μια ταινία και θα πω. Εντάξει, να το πει ο Πρίντεζης που είναι ειδικός. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι ειδικός. Και μου πει, θα σου πω πώς σου φάνηκε Γιάννη η Οδύσσια του Νόλαν. Και αν μου πει ο Γιάννης ότι κοίταξε να δει τη μίξη του ήχου εντόπισε ένα πρόβλημα, θα τον ακούσω. Είναι ειδικός ο άνθρωπος. Αλλά άμα σας το πω εγώ, θα πείτε κατά τι λέει αυτή τώρα. Έχει αποσαλέψει εντελώς. Το βασικό ζήτημα πάντως που συζητείται για αυτή την ταινία είναι ότι έχει ένα πολυφυλετικό έτσι cast και αυτό συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Έχουν φτάσει όμως, παιδιά, πολύ μεγάλα site, διεθνή έτσι, site, που λένε το εξής πράγμα. Θέλετε να κάνετε κριτική και να υποβάλλετε κιόλας, γιατί μπορείς να υποβάλεις και την κριτική σου κιόλας για να μετρήσει. Θέλετε να υποβάλλετε την κριτική σας στο site μας. Θέλουμε να μας να αποδείξετε ότι πήγατε και είδατε την ταινία δείχνοντάς μας το εισιτήριό σας. Άκου τώρα.

0: Πάντως θεωρείται ότι θα είναι η ταινία του καλοκαιριού. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Δηλαδή διαβάζω ας πούμε τρεις κριτικές από τρεις πολύ γνωστούς κριτικούς στο εξωτερικό, τώρα, όχι εδώ. Λέει ότι η ταινία Οδύσσια είναι μια εμπειρία, ίσως η εμπειρία του 2026. Ο Νόλαν δημιούργησε κάτι μνημειώδες. Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, οι ερμηνείες είναι φανταστικές. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη κλειδώσει την υποψηφιότητά τους για βραβεία. Αυτά τα λέει ο Όστιν Μπερκ. Ο Στίβεν Φόρντ: είναι το είδος της ταινίας όπου ξεχνάς ότι βλέπεις σινεμά. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Ένας μυθικός εφιάλτης που συνδυάζει στοιχεία από όλες τις ταινίες του Νόλαν. Αισθάνομαι δέος που υπάρχει αυτή η ταινία. Ο Τζιν Πάρκ, της Washington Post. Ο Τζιν: έχω μείνει άφωνος, τι εμπειρία. Ακόμα και να μην είχες αποφασίσει να το δει.
1: Κάτι λέει 8. Πολύ σημαντικό, όμως μην τη διακόψουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν λέω τίποτα σημαντικό. Λέω ότι ήδη γίνεται χαμός με την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι την έχουν δει οι πιο γνωστοί κριτικοί, ας πούμε, του κόσμου και διεθνούς εμβέλεια.
1: Τι λένε.
0: Και λένε τα καλύτερα. Και αυτό λίγο με κάνει να κρατάω μικρό καλάθι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όποτε έχει αποθεωθεί κάτι, πολλές φορές στη συνέχεια το βλέπεις και λες γιατί, ας πούμε, η ταινία αυτή αποθεώθηκε. Είμαι πολύ περίεργη πάντως να τη δω.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ.
1: Την υπόθεση την ξέρουμε πάντως.
2: Δεν ακούω την Κατερίνα.
1: Α, δεν ακούς την Κατερίνα.
2: Όχι.
1: Ωραία. Κατερίνα δεν σε ακούει, οπότε θα μιλήσω εγώ για να ακούει.
0: Μίλα, εσύ, ναι, μίλα.
1: Η Δούκα, γιατί έτσι καλώς έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πω όπως κάθε μέρα. Έτσι, πώς φάνηκε αυτή η αυτοαναφορική εισαγωγή.
0: Είμαι όλη αυτιά.
2: Προτιμούσε
1: να μην ακούσει.
0: Κανονικά τα λέει.
1: Λοιπόν,
0: πες, εξήγησε έτσι ότι μιλάμε για την Οδύσσια του Νόλαν.
1: Ναι, μιλάμε για την Οδύσσια. Τώρα, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί με αφορμή που δεν ακούσει ρέτη, θα πω ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη Κατερίνα για αυτό το bullying. Αλλά βλέπεις, αξιοποιώ τη στιγμή που δεν σε ακούει η Κατερίνα Δούκα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Επειδή είδα αυτή την ιστορία που έγινε με τον Θοδωρή Αθερίδη και τι έγραψε και ο ίδιος θες ξανά στο Facebook κλπ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με ξεπερνάει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα κατά πολύ.
2: Αυτό συνέβη γιατί έδωσε τα εύσημα στο ελληνικό FBI.
1: Ναι, και στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη προσωπικά. Ναι. Αλλά λέω το εξής. Ωραία, έρχεται λοιπόν, παράδειγμα, ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα του Μασάτου. Και λένε και στηρίζουν Αλέξη Τσίπρα και παρουσιάζουν, προλογίζουν την εκδήλωση του κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του, δικαίωμά του, ωραιότατα. Έρχονται άλλοι τραγουδιστές, το οποίο ξέρω εγώ κλπ. Πάνε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, του ΚΚΕ, λένε ζήτω το ΚΚΕ. Μπράβο του επίσης. Θέλουν το ΚΚΕ, πολύ ωραία δικαίωμά
2: του. Η Νατάσα Μποφίλιο, για παράδειγμα.
1: Και άλλοι, ναι, και άλλοι πολλοί. Έρχεται ο Αθερίδης. Λέει, μπράβο στο Χρυσοχοίδη. Α, όχι. Σε αυτό δεν μπορεί να πει μπράβο. Στου άλλου μόνο μπορεί. Να σου φτιάξει μια λίστα να σου πούμε σε ποιου μπορεί να πει μπράβο πολιτικού και σε ποιου όχι. Και έχει δεχτεί μια επίθεση και ένα bullying. Απίστευτο.
2: Εκατοντάδες σχόλια.
1: Δεν μπορεί να πει στο Χρυσοχοίδη. Απαγορεύεται. Είναι στη λίστα με τα απαγορευμένα. Πώ τα παλιά τα απαγορευμένα ρεμπέτικα. Είναι τα απαγορευμένα χρυσοχοίδικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα θα υπάρχει και θα υπάρχει όσο ο καθένας μπορεί και μάλιστα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας να μιλάει και εσχρά και χυδαία για κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι. Γιατί πολύ απλά είπε τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ένα μπράβο πάντως στο Θοδωρή Αθερίδη, ναι, που εμένει στη θέση του άνθρωπος. Γιατί εντάξει, πολλές φορές μπορεί να τρομοκρατηθεί και από αυτό.
1: Και τα εξήγησε με νέο post, πολύ ωραία, πολύ νυφάλια, πολύ όρημα.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν έχει λόγο να απολογηθεί σε κανέναν ο Αθερίδης,
1: ναι,
0: για τις θέσεις του.
1: Αλλά δεν το καταλαβαίνω επίσης.
2: Χρειάστηκε να επανέλθει όμως.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάστηκε να επανέλθει.
2: Όταν χρειάζεται να επανέρχεσαι επειδή λες απλώς τη γνώμη σου για κάτι, αυτό είναι έτσι και αλλιώς πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε χάσει, παιδί μου, δυνατότητα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε χάσει από τα μνημόνια και μετά και την επανάσταση στο Facebook και στο Twitter. Τη δυνατότητα να συζητάμε. Δηλαδή να πει κάποιος, φίλε Θοδωρή, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι ο Χρυσοχοίδης δεν είναι τόσο καλός υπουργός, γιατί 1, 2, 3, 4 δεν έχουν γίνει και άλλα 2, 3 δεν έπαιγαν όπως έπρεπε.
2: Τι φίλε Θοδωρή, εδώ τον καθίφριζε.
1: Δεν μιλάει κανείς έτσι. Λέει, άντρε, γελίε.
0: Καλά, τίποτα δεν
1: είπες. Χάθηκε η δυνατότητα να μπορείς να μιλήσεις, να πεις για γνώμη, άλλος όχι, εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο κλπ. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, το έχουμε σαν εξαφανιστεί.
2: Καλά, η ευγένεια χάνεται έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά και το τάκτ. Μιλάμε για διαδικτυακές επιθέσεις, για διαδικτυακό bullying.
1: Πες το παιδί μου επιχείρημα. Άστα φίλε, ωραία. Μην πεις φίλε, άμα δεν θες. Πες, διαφωνώ με αυτά που λες, γιατί εγώ πιστεύω 1, 2, 3, 5. Και γιατί δεν αντικρίνεις αυτό και δεν ξεχνάς εκείνο και το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μόνο φουλ επίθεση. Γελία που στηρίζει τον Χρυσοχοίδη. Ντροπή σου.
2: Μπορεί να έχει διαφορετική άποψη από την άποψη του Θοδωρή Αθερίδη. Ωραία. Κράτατε για τον εαυτό σου. Θες να τη μοιραστεί, μοιράσου την. Πες την κόσμια. Έλεος.
1: Επιχειρήματα, ρε παιδί μου, όχι με αφόμοι να με επιθέσει.
0: Το πρόβλημα επίσης, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να υποθεί κάτι τώρα, εδώ. Να το καταλάβει κάποιος λάθος αυτό που υπόθηκε. Ναι. Να το καταλάβει όπως θέλει εκείνος, τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε. Να κάνει μία ανάρτηση. Να κανείς να μην μπει στη διαδικασία να μπει να ακούσει, να δει τι είπε ο Παπακλημίτζος, η Δούκα, η Σερέτη. Κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία, αλλά θα πιστέψουν αυτόν που το έγραψε και αυτό το πράγμα θα γίνει τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ένα, λέω τη γνώμη μου και πέφτουν να με φάνε, του Αθερίδη, και υπάρχει και το άλλο, λέω τη γνώμη μου, την καταλαβαίνει κάποιος όπως γουστάρει να την καταλάβει και πάλι πέφτουν να με φάνε. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα με στενοχωρεί, γιατί βγαίνει μία χολή και ένα πράγμα από όλους όσοι είναι στα social media, που έλεγα πού ήταν αυτή η χολή τόσο καιρό κρυμμένη. Την είχα δει από την εποχή των μνημονίων, αλλά την είχα βιώσει κιόλας κι εγώ προσωπικά, αλλά γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί πάει 7 η ώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάντως είναι τρομερό να μην μπορείς να λες τη γνώμη σου χωρίς να...
0: Ναι, τρομερό. Έχει δίκιο, Κατερίνα. Συνυπογράφω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 7. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες του Ορεούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών

0: μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ. Το
1: αποκοπήσεων είναι ο μέσος όρος των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων και το οποίο αντιστοιχεί, λέει, το εύρος του στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος στην περίοδο την οποία αναλύουν. Αυτό που συγκράτησε ο κύριος Εργιάτος ως δεύτερη ανάγνωση από τη δημοσκόπηση είναι ότι το κατόφλι της εισόδου στη Βουλή το περνάνε μαζί με το Μέρα 25 9 κόμματα, δηλαδή 9 κομματική Βουλή δείχνει αυτό το μάζεμα, τέλος πάντων, που έκανε. Και δεν έχει υπολογιστεί η κάθοδος στην πολιτική ενός κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε λοιπόν δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται δημοσκοπικά και διαμορφώνονται, δηλαδή, και υπάρχει και ο κατακερματισμός στη συνέχεια του πολιτικού σκηνικού. Ρωτήθηκε ο κύριος Εργιάτος αν λέμε πια ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα δίπολο από το παρελθόν. Είπε ότι ο ίδιος είναι αρκετά συγκρατημένος, παρότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια ανωδική τροχιά. Το παρατηρούμε, είπε ο κύριος Εργιάτος, ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να αξιολογηθούν από τον κόσμο τα στελέχη του καλύτερα. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είπε ότι παρατήρησε ότι η πορεία του είναι σαφώς πτωτική και δεδομένης αυτής της τάσης θα πρέπει να δούμε στη δεύτερη φάση τι θα επιλέξουν οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, γιατί μπορεί να είναι και μια κρίσιμη μάζα για το αποτέλεσμα των εκλογών.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τη ζέστη αυτή την οποία θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι κύμα καύσωνα αυτό το οποίο έρχεται σε εμάς. Ξέρω ότι κύματα καύσωνα βιώνουν σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, τα οποία είναι και διαρκείας κιόλας. Και πάμε να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλια, να μας πει τι ακριβώς βλέπει στα στοιχεία της, για να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας. Επίσης ξεκινούν άδειες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαστε, πραγματικά έχουμε φτάσει 15 Ιουλίου και είμαστε ευλογημένοι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά έχουμε έναν επίμονο καύσωνα που δεν λέει να φύγει με τίποτα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, και ειδικά προς τη Σαρδινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εμείς όντως μπαίνουμε σε ένα θερμό διάστημα. Από σήμερα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και σε εμάς. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του συστήματος που φέρνει αυτόν τον καύσωνα σε αυτές τις χώρες και κατά διαστήματα δεχόμαστε και εμείς θερμές αέριες μάζες. Με κορύφωση όμως το Σαββατοκύριακο. Αχα. Αλλά θα ξεκινήσω από τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε τοπικά τους 37, ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, φυσικά σε ευπαθείς στις ζέστη περιοχές. Τι εννοώ με αυτό? Ότι στη διάδεση της Θεσσαλίας, στη διάδεση της Μακεδονίας, στην Ανατολική Στερεά και τοπικά προς την Αργολίδα. Εκεί θα δούμε σήμερα κάπου στις 38, ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είμαστε 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά όμως ισχυρά, δηλαδή στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι τα Μποφόρ. Αυτός ο συνδυασμός ζέστης και πολύ ισχυρών βοριάδων, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και σήμερα λοιπόν στην κατηγορία 4, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Η Κρήτη δέχεται αρκετά το ισχυρό βόρειο ρεύμα στα νότια τμήματά της, επομένως χρειάζεται προσοχή. Την Πέμπτη θα έχουμε και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, αλλά όχι κάτι σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Την Πέμπτη τώρα το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα έχουμε παραπάνω μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα και επειδή έχει προηγηθεί και αυτή η θερμή, έχει πιο θερμό υπόβαθρο πλέον το έδαφος, μπορεί να έχουμε και λίγα μπουρίνια προς τα βόρεια ορεινά την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων και μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζει ο βοριάς να είναι ισχυρός 6 μποφόρ, πολύ τοπικά να φτάσει και ένα 7, και οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες, δηλαδή 38 στα έτσι πιο κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, ίσως εκεί προς το Αγρίνιο λόγω των ανέμων να φτάσουν και 39 και ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα την Παρασκευή ενισχύεται ο βοριάς, ενισχύεται και στα ανατολικά υπηρετικά, ανεβάζει τον κίνδυνο όμως για πυρκαγιές και σε αυτά. Τώρα είμαστε στην κατηγορία 3, θεωρώ την Παρασκευή μπορεί να πάμε και στην κατηγορία 4, ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή, όμως λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά θα είναι η ζέστη θα παραμείνει στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα και σύμφωνα πάντα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι θα έχουμε κορύφωση αυτού του θερμού επεισοδίου το Σαββατοκύριακο, όπου τοπικά στις ευπαθείς πάλι περιοχές, δηλαδή στις πεδιάδες μας, μπορεί να φτάσουμε και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου φαίνεται να είναι η πιο θερμή ημέρα της περίοδου. Φαίνεται μάλιστα σταδιακά να υποχωρεί και αυτός ο βοριάς. Δηλαδή το Σάββατο θα δούμε εξάρι, την Κυριακή θα έχουμε αρκετά ασθενείς ανέμους. Προς το παρόν δεν μπορούμε όμως να το πούμε ούτε καύσωνα ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται γενικευμένος και παρατεταμένος καύσωνας, γιατί ιδιαίτερα το Σάββατο, ειδικά στα ανατολικά παράκτια, θα έχουμε αρκετά ήπιες θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση πάντα την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου εκεί σημειώνονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και φαίνεται και μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών τη νύχτα, δηλαδή πιο ήπιες θερμοκρασίες τη νύχτα, με εξαίρεση φυσικά τις μεγάλες πόλεις. Επομένως, προς το παρόν, με αυτά τα δεδομένα, κρατάμε ότι θα έχουμε αυτή την κορύφωση στο Σαββατοκύριακο και θα δούμε πόσο θα έχει διάρκεια. Γιατί φαίνεται να είναι μικρή η διάρκεια αυτής της ζέστης. Την άλλη εβδομάδα φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, από την Τρίτη και έπειτα.
0: Άρα δηλαδή μας σώζει λίγο, για να το πω έτσι, μπακαλίστηκα εγώ γιατί το μελτεμάκι αυτό, το οποίο μας κρατάει σε γρήγορση για τις φωτιές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μας σώζει από την άποψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, φαντάζομαι.
1: Το μελτέμι και μαζί με κάποιες άλλες διαταραχές που βγάζουν αυτές τις μπόρες τις μεσημβρινές, δεν αφήνουν στον υδράργυρο να ανέβει. Προφυλάσσουν τουλάχιστον τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Λίγο περισσότερο βιώνει αυτή τη ζέστη η δυτική Ελλάδα.

0: ναι, αυτό. Αυτό
1: ναι, το είχαμε ξεχάσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαβούλη, ήταν και μας είπε όλες τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Εντάξει, θα τσιμπήσει λίγο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό.

Από χτες το βράδυ γυρίζοντας στο σπίτι, ήρθα αντιμέτωπη με μια Τερέζα στο δρόμο και με λίγη ώρα μετά διάβαζα ένα άρθρο όπου, λες και το ήταν, πώς το λένε, κανονισμένο, το οποίο εξηγούσε τώρα το καλοκαίρι που με τη ζέστη που λέγαμε πριν αυξάνεται και πληθαίνει και η εμφάνιση όλων αυτών των εντόμων, Παναγία μου. Λένε λοιπόν οι ειδικοί καταρχήν ότι για τις κατσαρίδες το κλειδί είναι στην πρόληψη. Δηλαδή πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο σπίτι μας? Μπαίνουν από ρογμές και από σχισμές, από σιφόνια που είναι ακάλυπτα, από φθαρμένες σίτες. Έχω, παιδιά, μια φθαρμένη σίτα, πρέπει να τη φτιάξω τώρα που το σκέφτομαι. Το εντομοκτόνο δεν είναι η πρόληψη, είναι η εκτέλεση. Και βέβαια θέλει και θάρρος επίσης. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει. Εγώ παραλία. Εγώ πιστεύω ότι άμα πάω να σκοτώσω την κατσαρίδα θα αλλάξει μορφή και θα με καταπιεί ζωντανή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος που λέει ότι αν πατήσουμε μία κατσαρίδα μπορεί να έχει αυγά και να πάνε παντού τα αυγά της. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως αν τη σκοτώσουμε, αν είμαστε τόσο θαραλέοι. Η Μαρία, έχω τη Μαρία εγώ. Η Μαρία είναι η φούλα μου, η γλυκιά μου είναι η φούλα που είναι killer. Λοιπόν, αν λοιπόν φωνάξετε τη Μαρία, αν μένουμε κοντά και σκοτώσει την κατσαρίδα, μετά πρέπει να βεβαίως να απολυμανθεί η περιοχή που έγινε η δολοφονία και όλα αυτά τα πράγματα. Μην αφήσουμε ίχνη, καταλάβατε. Καλά, εγώ άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κάνω όλο το σπίτι μετά. Δεν το συζητάω. Γιατί λέω και μπορεί να πέρασε και από εδώ, μπορεί να πέρασε και από εδώ. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις που ήτανε? Πού ξέρεις που είχε όρεξη και διάθεση να πάει η Τερέζα? Θέλουν λίγο πιο οικολογικές μεθόδους να χρησιμοποιούμε ειδικοί. Γιατί εμένα βρείτε μου το πιο ισχυρό. Εγώ πιστεύω. Θα σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι τα αντικουνουπικά δεν σκοτώνουν πια τα κουνούπια. Εμάς υπνοτίζουν και μετά ξυπνάμε και έχουμε καντήλες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά εκείνη την ώρα που κάνουν το γεύμα τους τα κουνουπάκια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λένα λέει ότι μια καλή λύση είναι η γάτα. Ναι, η γατούλα. Εξαρτάται τη γάτα. Από τη γάτα, παιδιά. Υπάρχουν γάτες οι οποίες περνάει μπροστά τους η κατσαρίδα και είναι σαν να είναι Τετάρτη. Δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτα. Υπάρχουν άλλες που σου φέρνουν δώρο την κατσαρίδα. Σου λένε, κοίτα τι έπιασα εγώ για σένα. Και πρέπει να χαρίσεις για να πεις μπράβο εκείνη την ώρα. Όπως λέει και ο Διονύσης μου, η κατσαρίδα είναι μια απόδειξη ότι δεν επίσης τα πάντα με σοφία. Τι χρειάζονται οι κατσαρίδες, σε τι είναι χρήσιμες? Έτσι και βρεθεί ένας σας και μου πει μια χρησιμότητα της κατσαρίδας, θα αλλάξω στάση, πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή, νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή από τη μετεωρολόγο μας. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας και με δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν λίγη δροσιά. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει χτυπηθεί από απανωτά κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την κατάσταση να είναι απελπιστική. Δηλαδή είναι αυτό που μου μετέφερε μία φίλη, η οποία το βαθμί για μία χώρα σαν την Ελβετία με τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν κάνει την κατάσταση αποπνικτική. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, το κλίμα έχει αλλάξει, και καλέσαμε έναν ειδικό, για να μην σας τα λέω εγώ μπακαλίστηκα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και μελετά την ατμόσφαιρα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διευθυντής του εργαστηρίου φυσικής σε άλλες περιοχές του πλανήτη βέβαια.
1: Έχει ξανασυμβεί πριν από μέσα πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς την λογική που έχουμε προβλέψει ως επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό, και το συζητάμε, ότι καθώς προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, κάψονες που για την εποχή των πατεράδων μας ήταν μια φορά στα 50 χρόνια, δηλαδή αυτό που λέμε ο κάψον που θυμάσαι που έχει ζήσει μια φορά στη ζωή σου, καθώς προχωράμε προς το 2050 πια, θα είναι μια πρώτη δεκαετία περίπου.
0: Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει κανονικότητα, τέλος πάντων. Εμείς σωζόμαστε από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι μετεωρολόγοι μας και από το μοναδικό, το μελτέμι που έχουμε, και είναι ευεργετικό πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση με τους καύσωνες που επικρατούν, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν και άλλο... άλλο κλίμα, έχουν άλλη ποιότητα. Κάποιες έχουν περισσότερο πράσινο από εμάς, όμως είναι και αυξημένη η βιομηχανική τους παραγωγή. Έχουν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό πόσο επιβαρυντικό είναι για τους κατοίκους τους?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Καταρχήν, αν μιλήσουμε τώρα για τον Ιούνιο που μας πέρασε, στην Ελλάδα, όπως περίπου αναφέρατε, είχαμε μια μέση κατάσταση. Δεν ήμασταν δροσερά σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό μας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα, είχαμε και πιο μεγάλες θερμοκρασίες από τις μέσες που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι μας φαίνεται πια ότι είναι καλό όλο αυτό το πράγμα, το μέσο, έτσι. Στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πράγμα το οποίο και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβλέψουμε. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο, βλέπουμε τα ρεκόρ να σπάνε, να διαλύονται κυριολεκτικά. Δηλαδή, οι μέγιστε θερμοκρασίε που έχει δει ένα τόπο ή μια χώρα, το να ανεβαίνουν 1, 2 και 3 βαθμού πάνω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μα είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι.

0: επιβαρύνομαστε σίγουρα από το γεγονός ότι στις πόλεις τέτοιου είδους φαινόμενα είναι ακόμα πιο επιβαρυτικά. Δηλαδή η πόλη δεν αερίζεται καλά, έχει τα κτίρια τα οποία κρατάνε τη θερμοκρασία. Είναι αυτό που λέμε η αστικίνηση της θερμότητας.
1: Ναι.
0: Το τρίτο έχει σχέση με το γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θερμοκρασίες που φτάνουν το μεσημέρι, αλλά δεν κοιτάμε και τόσο από τις θερμοκρασίες που φτάνουν που έχουμε τη νύχτα. Δηλαδή τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο της τροπικής νύχτας, όπως το αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, που η θερμοκρασία όταν δεν πέφτει πάνω από κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν δίνει δυνατότητα στον οργανισμό να μπορέσει να ανακάμψει.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και λίγο πιο επισταμένα, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή υπάρχουν δείκτες δυσφορίας που έχουν σχέση με την υγρασία, όπως είπατε και εσείς, έτσι, με τον άνεμο, ο οποίος όταν φυσάει έχει βοηθάει στο να νιώθουμε λιγότερη. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία του αέρα εκείνη τη στιγμή, απλά φέρει από εμάς η θερμότητα λόγω του αέρα, έτσι, που φυσάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι αυτοί λοιπόν οι δείκτες είναι επίσης σημαντικό κάποια στιγμή να μπουν στην καθημερινότητά μας, για να μπορέσουμε να δίνουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον κόσμο, για να μπορέσει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που οφείλει να κάνει ή που θέλει να κάνει με βάση και τον κάθε οργανισμό, έτσι, και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας μας.
1: Λειτουργούν σωρευτικά, τέλος πάντων, όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη πάλι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, εκτός από τη δυσφορία αυτή που έλεγα πριν, ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, δεν έχουν τρόπους να δροσίζουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμιστήρες θεωρούνται κάτι τραβηγμένο, ας πούμε, για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, οι οποίοι εξαντλήθηκαν αμέσως. Δεν το συζητάμε για κλιματιστικά. Θα πρέπει, έτσι όπως αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά, θα πρέπει των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πυρώνανε τα σπίτια, ας πούμε, από τη ζέστη, και ειδικά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γαλλία ή όπως το Βέλγιο, που έχουν πολλά παλιά κτίρια, αυτοί που ήταν στους τελευταίους ορόφους πραγματικά, λέει, υποφέραν, γιατί δεν είχαν κάνει ούτε ειδικές μονώσεις ούτε τίποτα για όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος στα πάντα, ή είναι κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να είναι παροδικό δεν πρέπει να το σκεφτούν έτσι?
0: Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, γι' αυτό μιλάμε για κλιματική προσαρμογή. Επί της ουσίας, ως παγκόσμια κοινότητα είχαμε ένα στόχο να μην ξεπεράσει η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς σε σχέση με την πρώτη μηχανική εποχή. Αυτό το όριο το έχουμε χάσει. Είμαστε στο 1,4, πηγαίνουμε σίγουρα πάνω από το 2, γιατί δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και θα φτάσουμε και άνετα στο 2,5. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, θα πάμε και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Αν τώρα είμαστε στο 1,3-1,4 και να φτάσουμε στο 2,5, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται αυτή η προσαρμογή. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μόνο το, όπως είτε και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα ξέρετε πως ήμασταν τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάστε ένα επεισόδιο κάψωνα στα μέσα της δεκαετίας του 80 που είχε και πολλούς νεκρούς, ειδικά στην Αθήνα.
1: Βέβαια, το θυμάμαι.
0: Και μετά βλέπετε ότι όλες οι προσώπεις των διαμερισμάτων γεμίσανε με κλιματιστικά.
1: Που και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία την εξωτερική, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, όλες τόσες μονάδες που υπάρχουν συμβάλλουν και αυτές. Αλλά τώρα, ξέρω ότι.
0: Από συνέργεια είναι ένα θέμα, ναι.
1: Ξέρω ότι μετράτε πολλά χρόνια την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Πάτρας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εδώ και στην Αττική και σε άλλες περιοχές πολύ μεγάλες φωτιές σε εργοστάσια, κυρίως σε εργοστάσια ανακύκλωσης, τα οποία οι ειδικοί μιλούσαν για τοξικό νέφος. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ευπαθή ομάδα, δηλαδή η δυσφορία είναι για όλους, φαντάζομαι.
0: Εννοείται, και όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις για κόσμο που είναι κοντά σε αυτά τα γεγονότα, δεν υπάρχει ευπαθής ομάδα και μη. Όλοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Καταρχήν, οφείλουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ το τομέα της πολιτικής προστασίας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Εγώ οφείλω να το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν έχουν την πείρα και λαμβάνουν ρίσκα εκείνη τη στιγμή, λέγοντας αν θα εκενωθεί μια περιοχή, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και το καθεξής, ακόμα και να μην φανεί ότι μετά το γεγονός ότι μας αφορά τόσο πολύ, ότι συνέβη αυτό που πήραμε σαν μήνα, πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, να μην αμφισβητούμε δηλαδή τις οδηγίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο γεγονός είναι ότι δεν μετράται, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό και εκτός οποιοδήποτε πλαισίου, δεν μετράται η τοξικότητα όλων αυτών των ενώσεων συστηματικά. Δηλαδή, για τα ρούμενα σωματίδια, τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά ινστιτούτα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και αν συμβαίνει το γεγονός, ανά πάση στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα δώσουν μετρήσεις και θα δώσουν και τα alert αν χρειαστεί. Για την τοξικότητα όμως τέτοιων ενώσεων είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο προσεκτικοί. Χωρίς όμως να συζητάμε για φοβερές υπερβολές, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για έναν έφος από την Θεσσαλονίκη που έφτασε μέχρι την Αθήνα και μπορεί να έχει πρόβλημα. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύεται ότι γίνεται στην επιφάνεια, μπορεί να γίνεται στα 5 χιλιόμετρα από το έδαφος. Πιο κοντά είναι, τόσο καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία κάθε φορά.
1: Κύριε Καζαντζίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να δροσίσει κιόλας λίγο, γιατί αν και δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής του Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Συζητήσαμε για όλη αυτή τη νέα κατάσταση, την οποία δεν ζούμε μόνο εμείς. Εμείς δεν τη βιώνουμε τόσο. Είμαστε ωραία φέτος. Αλλά κυρίως οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Τιμολέων λέει: κανόνισε, μου λέει Κατερίνα, να σε τρέχουν οι ζωόφιλοι. Για τις κατσαρίδες, ρε παιδιά. Άμα με τρέξουν και για τις κατσαρίδες, με έχουν τρέξει για άλλα πράγματα. Στην Κίνα, λέει ο Δημήτρης, είναι χρήσιμες οι κατσαρίδες γιατί αποτελούν μεζέ. Η Άννα, λέει, μου στέλνει φωτογραφία του γάτου του Ευτυχή, ο οποίος είναι θεραπευτής και γουργουριστής. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην πανέμορφη Καβάλα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από Τυχείο, που λέει: εμείς μέχρι στιγμής μια χαρά τη βγάζουμε με το Μελτεμάκι. Καλημέρα στοιχείο, από Τυχείο. 25 βαθμοί τώρα στη γειτονιά μας και τι ωραία νερά, ρε παιδιά. Εμείς οι Γάλλοι αποκλειστήκαμε, δεν θα παίξουμε στο τελικό του Μουντιάλ και καλημερίζω τον Δημήτρη Καϊμά. Με καημό. Με καημό σε καλημερίζω, Καϊμά.
2: Εντάξει, ήταν όπως θα λέγανε τώρα και κάποιοι άλλοι, βίβα Εσπάνα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη. Έτσι μου λένε, γιατί εγώ δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά μου λένε ότι ήταν καλύτερη.
2: Έπνιξε έτσι η Ισπανία τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το πέναλτι που προηγήθηκε η ισπανική ομάδα. Εδώ πέρα, από ό,τι διάβασα στα διάφορα στα social, κανονικό πέναλτι είναι. Το ότι ήταν ανόητη η προσπάθεια του Γάλλου, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν είδε τον άλλον και αυτά δεν δίνονται σε ημιτελικό. Είτε είναι ημιτελικό σε Μουντιάλ, είτε είναι αγώνας Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη, θα δοθεί αυτή η φάση, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ας πρόσεχε.
1: Ο αμυντικός.
2: Όχι, το λέω αυτό, τονίζω, γιατί διάβασα διάφορα. Ναι. Δεν έχει σημασία επειδή είναι τελικός το είναι τελικός. Δεν έχει και άλλοι κανόνες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οπότε και έτσι αλλιώς και μέχρι τότε ήταν καλύτερη η Ισπανία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν άφησε τη Γαλλία να υπάρξει. Μόλις τα τελευταία 10 λεπτά που τότε ήταν αργά. Ούτε έκπαιξε, έτσι. Παίζανε οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά από την αρχή, πριν να ξεκινήσει μάλλον. Φαβορή η αντικατάκτηση ήταν η Γαλλία και η Ισπανία, με μικρή διαφορά, και μάλιστα άλλες εταιρείες δίνανε την Ισπανία φαβορή, άλλες δίνανε τη Γαλλία. Όταν ξεκίνησε και παίχτηκε ποδόσφαιρο, η Γαλλία είχε καλύτερη εικόνα, όχι πολύ πολύ καλύτερη εικόνα, γι' αυτό όλη η δύναμη, και εγώ προσωπικά φαβορή η Γαλλία στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά δεν είναι καθόλου έκπληξη η νίκη, η πρόκριση της, της Ισπανίας.
1: Τώρα για τον άλλο αγώνα τι βλέπεις, πες.
2: Έλατε, είναι, παίζουν Αγγλία, Αργεντινή. Εδώ έχουμε περισσότερους οπαδούς των δύο ομάδων στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αργεντινή και άλλο ένα ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αγγλία. Δύο διαφορετικές ομάδες, δεν μιλάω για λαούς, ομάδες που έχουν διαφορετικό τρόπο που παίζουν ποδόσφαιρο, που είναι αγαπητές από πάρα πολύ κόσμο και οι δύο λαοί ζουν το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά τους, και οι Άγγλοι και οι Βρετανοί. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μάλλον, δεν θυμάμαι, όταν στην Αγγλία συζητάγανε αν θα πρέπει να δουλεύουν οι Βρετανοί το Σάββατο, οι εργατικοί ήταν υπέρ του στο πενθήμερο, οι συντηρητικοί όχι, και σε ερώτηση τι θα κάνουν οι Βρετανοί το Σάββατο, απάντησε θα βλέπουν ποδόσφαιρο. Λέω πόσο και στην κουλτούρα τους να βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι Αργεντινοί έχουμε δει στους δρόμους πώς πανηγυρίζουν, νίκες των ομάδων τους, πέφτουν κάτω στους δρόμους μετά από μεγάλες, από σημαντικές νίκες. Οπότε έχουμε δύο γιγαντομαχία, θα έλεγα, μια γιγαντομαχία δύο μεγάλων ομάδων, και μάλιστα με μνήμες πολλές, ειδικότερα αυτές του 86, τότε που ο Μαραντόνα με το πορεύω το χέρι του Θεού έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Αν σήμερα υπήρχε ΒΑΡ, όσο και κακός διαιτής, όσο και στημένος να ήταν, δεν θα μπορούσε να δώσει
1: όσο και δέος δεν αισθανούσε να απέναντι στον Μαραντόνα.
2: Όχι, είπα τα πάντα, στημένος, ανίκανος ή ξάδερφος του Μαραντόνα, θα έδινε, θα έλεγε sorry Diego, αλλά στο χέρι σου, έτσι, και θα έπαιρνε και κάρτα. Επειδή γράφονται και αυτά και δεν νομίζω να έχουν στο μυαλό τους όσοι παίζουν σήμερα τα Falkland, το ποδόσφαιρο, ναι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη αντίπαλος και θέλουν να την κερδίσουν, ναι, ναι. Το Μαραντόνα, ναι, νομίζω, έτσι, με το δικό μου το μυαλό, για αυτά παιδιά που τα παίζουν σήμερα, δεν νομίζω να θυμούνται τι έγινε ή αν ξέρουν.
1: Όχι, απλά, παιδί μου, και οι Βρετανοί τώρα, επειδή ξέρεις πως σκέφτονται κιόλας, έχουν πολλά, και οι Αργεντίνοι, μάλλον να πω περισσότερο, οι Αργεντίνοι έχουν αποθυμένα τώρα οι άνθρωποι.
2: Σίγουρα, ναι, ο λαός, αυτό λέω, μπορεί στο μυαλό μας, αντί τώρα, όταν θα παίζει, ας πούμε, Ελλάδα-Τουρκία, εμείς οι απ' έξω θα λέμε ρε τις τουρκαλάδες να τις πατήσουμε κάτω, έτσι. Δεν νομίζω τώρα όταν θα παίζει, όχι ότι θα ξέρουν ιστορία όταν θα παίζουν, θα θυμούνται τι έγινε ακόμα με τον Κολοκοτρώνη, οπότε θα παίξουν και τον Κολοκοτρώνη. Θα παίξουν για την ψυχή τους, για την καρδιά τους, για να κερδίσει η ομάδα τους. Έτσι και τώρα αυτό νομίζω, τώρα ποδοσφαιρικά θα θέλουν να παίξουν. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πολιτική, ίσα ίσα, αλλά όσοι παίζουν νομίζω παίζουν για το ποδόσφαιρο, για την πάρτη τους, για τη χώρα τους, για να κερδίσουν και να πάνε εδώ που τα λέμε στον τελικό, έτσι. Η Αργεντινή θέλει να ξαναπάει στον τελικό και να το πάρει για δεύτερη συνεχόμενη φορά, και νομίζω θα είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο last dance του Μέση. Δεν νομίζω συνεχίσει αν θα το πάρει δεύτερη συνεχόμενη φορά, θα πει εδώ φτάνει, ποιος άλλος να το κάνει αυτό. Και εδώ που τα λέμε, κάπως έτσι και φέτος, αν το είχε κάνει και στο Κατάρ, αλλά και τώρα, από το χεράκι παίρνει την Αργεντινή και φτάνει εδώ. Και οι δύο ομάδες, σε σχέση με τις χρεσινές, δεν έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα η Αργεντινή με τα χίλια ζόρια έφτασε εδώ με πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση, με σπρόξιμο από τη Διετησία και εν μέρη και η Αγγλία, με την Νορβηγία ίσως να πήρε και αυτή μία όθηση, αλλά επαναλαμβάνω, δύο πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές σχολές, με ειδικότερα με τους λαούς τους να γουστάρουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω και εκεί θα είναι ωραίο. Σε μία pub να είσαι ταυτόχρονα Βρετανική στην Αγγλία.
1: Θα είναι υπέροχο.
2: Ναι, ναι, ή κάπου αλλού στην Αργεντινή, έτσι, σε μία πλατεία και να βλέπεις μαζί με τους δύο λαούς το ποδόσφαιρο. Όπως έχω πει, επειδή η Αγγλία είναι πάρα πολλά χρόνια από το 1966, αν το κατακτήσουν, 4 ορίτες σε μία πόλη της Αγγλίας. να δω τι γίνεται. Πώς θα το πανηγυρίσουν οι Άγγλοι το κύπελλο.
1: Εντάξει, τους αξίζει εγώ νομίζω μόλις τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ με την Αγγλία δεν ήμουν ποτέ φανατικά. Αλλά θεωρώ ότι τους το χρωστά η ιστορία τέλος πάντων των Άγγλων. Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε τώρα. Εγώ σε κάποιον μήπως θα σφαιρόφιλο, άμα πήγαινε κάπου στην Αγγλία σε μια μεγάλη πόλη, θα το έλεγα πήγαινε άντε και ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί το ζουν διαφορετικά από ότι εμάς. Όχι να πάνε να δει τη Λίβερπουλ και την United. Να πάει να δεις το Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Το αντίστοιχο ρε παιδάκι μου. Το ζουν οι άνθρωποι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι ότι πλακώνονται στο ξύλο, όχι. Αλλά το ζουν διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα, θα ήθελα να το ζήσω από κοντά το πώς θα πανηγυρίσουν αν και εφόσον έρθει η κατάκτηση του Μουντιάλ. Έτσι είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Πεθαίνει για την μπάλα τώρα, τι να λέμε.
2: Όμως... Και δύο διαφορετικά. Διαφορετικά και δύο, αλλά δύο Αργεντίνοι και Άγγλοι. Αλλά όμως.
1: Θέλω να σου πω το εξής. Επειδή γυρνάω πίσω στη Γαλλία τώρα, γιατί μου έσκασε μπροστά μου το πρωτοσέλιδο σήμερα μια πολιτική εφημερίδα στη Γαλλία, τη Παριζιέν. Λε Παριζιέν. Δεν συνηθίζει να έχει αθλητικά. Η πρώτη σελίδα λοιπόν είναι ο Εμπαπέ, που φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο. Ο τίτλος είναι. Έπεσαν από ψηλά, ελεύθερη πτώση, για να το κάνουμε και εμείς σε ελεύθερη μετάφραση. Τους πόνεσε πάρα πολύ.
2: Δεν είναι τραβηγμένος, περίμενε κάτι πιο δυνατό. Γιατί νομίζω είναι και συντηρητική νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τους πόνεσε πολύ.
2: Λογικό είναι. Αν είχαμε φτάσει και εμείς που δεν είμαστε Γαλλία, είμαστε πολύ πολύ, πολύ μικρότερη δύναμη. Αν μας είχε βοηθήσει.
1: Καλά, τι θα είχε σήμερα.
2: Και χθες το βράδυ χάναμε την Ισπανία, δίνουμε δεν με κάτω τα χέρια.
1: Ναι.
2: Χειρότερα θα λέγαμε, έτσι, νομίζω. Και
1: εμείς
2: που μιλάμε τώρα μπορεί να λέγαμε χειρότερα.
1: Ναι, μπορεί.
2: Αλλά και οι τίτλοι ήταν στα site, όλα αυτά, και αυτό που λες τα μη αθλητικά, θα βγάζει τα εξωψυχά του. Λες και δηλαδή ο Εμπαπέ δεν ήθελε χθες να κερδίσει. Ήθελε να χάσει και να τον κριτικάρουν απόψε σήμερα, μάλλον το πρωί οι γαλλικές εφημερίδες. Αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν έκπληξη. Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και χτες σίγουρα δίκαια. Και αν το θέλεις χτες, τη Γαλλία. Γούσταρα, αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, απόψε λοιπόν, έτσι.
2: 10 η ώρα από την Ερτένα το Αγγλία-Αργεντινή. Ακόμα ένας τελικός, έτσι. Μέχρι να πάμε στον κανονικό της Κυριακής.
1: Για
2: εννοώ,
1: να αναστενάξουν οι πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα πάλι.
2: Προπαραγγελία από 3 ώρες πριν, έτσι.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα.
2: Για χαρά.
1: Ο Δημήτρης Καϊμάς με όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Τα τελευταία νέα είναι ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία. Έτσι το καταλάβατε. Και ότι απόψε πάλι έχει ματσάρα. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, θα σας πω πολύ γρήγορα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν τον κόμμο της μεταμόρφωσης. Και άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Το ποτάμι είναι όπως κάθε μέρα, στα συγκεκριμένα σημεία που σας λέω, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι λίγο τσιμπημένη η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά και λογικό είναι τέτοιες μέρες. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Μεσογείον, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα μπορώ να σας αφήσω ήσυχοι. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Airnews Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής ενφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραίους. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολισθήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα αριθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Zak Info. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι στη χώρα δεν θα μείνει κανείς αν δεν το κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο ο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στη 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντους Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, λόγω κάτι διακοπών ρεύματος και κάτι αυτά που είχαμε εδώ και για να σετάρουμε υπολογιστές και να ευχαριστήσουμε τη ΔΔΕ, θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε μισή ώρα.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηλιστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες του Ωρεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιο ταχύ.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Senses Eyesight.
1: Όραση. Οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
1: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
1: EyeSight Optics. Fashion sunglasses.
3: EyeSight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
1: Welcome to the EyeSight world.
3: EyeSight Optics.
1: EyeSight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρή Κλιαμενότου
0: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Θέθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
2: Σε πόνισαν, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
1: Ακούστε τι να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
2: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
1: Για σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Για σκασμός.
2: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
3: Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μόνα.

Με μια δυσάρεστη είδηση ξεκινάμε την εκπομπή. Έφυγε η μεγάλη κυρία, όπως την αποκαλούσαν, του ελληνικού κινηματογράφου, στα 92 της, η Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στον Άγιο Σάβα. Ακούσαμε πριν, είναι χαρακτηριστική μια σκηνή, είναι από το με τον Κωνσταντάρα που τραγουδάνε για χρόνια ντουέτο και για χρόνια παρτενέρ με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα μέχρι το τέλος της ζωής του. Και το προηγούμενο είναι το «Δε γίνει να φοβείται τον άνδρα» με τον Κωνσταντίνου, φοβερή ταινία. Έχει παίξει σε πάρα πολλές, με το Χόρν, με τη Βουγιουκλάκη, αναρρύθμιτες, και όλες με τον Αλεξανδράκη, Ιταλίδα από την Κυψέλη, πολλά από την πρωτοθυμηθείς τώρα, πάρα πολλές και όλες επιτυχίες, όλες. Μια τεράστια ηθοποιός, ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Άκου τώρα είναι η εκπομπή Ερτ Τζακίνθου, μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον

Μισά Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μόνο μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Δεν φτάνει το σήμα εκεί, τι να κάνω.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Ertzakinthou παπάκι, τρίτη φορά. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Το εμπεδώσετε να το πω και τέταρτη. Στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou, σε Facebook, Instagram,

Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 15 Ιουλίου. Φεύγει και ο Ιούλιος. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο Κύρικος, η Ιουλίτα, η Ιουλίτη και η Ιουλίτη. Χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων.

Σαν σήμερα το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα, περισσότεροι από 450 νεκροί, της Χούντας των Αθηνών κατά του Μακαρίου στην Κύπρο, με το αποτέλεσμα το γνωστό, έτσι, την εισβολή την τουρκική μετά, άνοιξε ο δρόμος και να πληρώσει το νησί αυτά που πληρώνει τώρα. Νίκο Σαμψόν πρόεδρος τότε, τον επέβαλε η Χούντα. Ο Μακάριος, βέβαια είναι και ο ρόλος του Μακάριου, είναι ιστορικά τώρα όλα αυτά, αλλά ότι αφέθηκε μία δίωδος εξόδου από το Προεδρικό Μέγαρο μόνο, και οι δύο εντεταλμένοι από τη Χούντα της Αθήνας, ο ένας έλεγε ότι δεν είχαμε δυνάμεις να το περιφρορίσουμε όλοι τι όλο το Μέγαρο, ο άλλος έλεγε ότι αυτή ήταν η εντολή που είχαμε, έφυγε ο Μακάριος, κάλεσε σε ένοπλο μετά, συνέβη ό,τι συνέβη, μπλεγμένο το πράγμα πολύ. Η ουσία είναι ότι το αποτέλεσμα ήταν η εισβολή των Τούρκων και να χαθεί και να είναι σκλαβωμένη ουσιαστικά η μισή Κύπρος ακόμα από τους Τούρκους.

Λοιπόν, σε άλλα νέα, προφυλακίστηκαν οι δύο μέχρι στιγμής που κατηγορούνται για την δολοφονία στη Μαρφίν, γιατί δολοφονία είναι, δεν θα παίζουμε με τις λέξεις. Λοιπόν, προφυλακίστηκαν δύο 42χρονοι, 46χρονοι αναμένεται να εξεταστεί. Τώρα πλέον έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα, τα οποία τώρα αν κάτσει και τα σκεφτεί κανείς, δηλαδή λένε τώρα από την αστυνομία και ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι φωτορεπόρτερ, δεν είναι δημοσιογράφος, τέλος πάντων, έχει τραβήξει φωτογραφίες την ημέρα εκείνη και φαίνεται ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε, λειτουργούσε ως συντεταγμένα, μάλλον ως ομάδα συντεταγμένη, και φέρεται να είχε και στολή

για να ξεχωρίζουν κατά κάποιο τρόπο από τους υπόλοιπους. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο συνάδελφος. Δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέχρι

Να μην θυμίσουμε τώρα το περιστατικό το τότε. Είναι εντάξει, γνωστό. Θα μου πεις τόσα χρόνια μετά, έστω και τόσα χρόνια μετά και λίγο πριν παραγραφή, τουλάχιστον μιλάμε για 16 χρόνια μετά, έτσι, το 2010 έγινε η δολοφονική αυτή η επίθεση. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί τον αναφιγουράρουν και κάτι άλλοι αλληλέγγυοι σε οτιδήποτε άλλο πέρα από, από την κανονικότητα, ας πούμε. Είναι γνωστοί αλληλέγγυοι, οι οποίοι ήταν απ' έξω. Ήταν η γυναίκα στο μπαλκόνι και φώναζε, και οι άλλοι, και ήταν απ' έξω και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά και τα ασθενοφόρα να φτάσουν και έλεγαν αφήστε τους να καούν και αφήστε τους να καούν. Γνωστός τώρα, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Το βίντεο όποιος το ψάξει θα το βρει. Κάτι αλληλέγγυοι, οι οποίοι έκαναν και κάτι άλλους μετανάστες, τους είχαν πάρει και τους έκαναν βόλτα στην Αθήνα κάποια χρονιά. Γνωστοί για τη δράση τους και την αλληλεγγύη εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν είναι αλληλεγγύη αυτό, άλλη ιστορία είναι. Είναι αλληλεγγύη όπως η ΜΚΟ που ήταν αλληλέγγυη με τους μετανάστες και αυτό, και ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν οι δουλέμποροι στην ουσία, οι ίδιοι οι οποίοι τους έπαιρναν τα λεφτά για να τους πάνε σε άλλες χώρες για να τους φέρουν και στην Ελλάδα. Τέτοια αλληλέγγυη είναι και οι συγκεκριμένοι που μιλάμε, οι οποίοι είναι αλληλέγγυοι σε οποιαδήποτε μορφή ζωής, να το πω έτσι, εκτός από τους Έλληνες. Έχουν μια δυσανεξία. Δεν μπορούνε, παιδί μου, τον τόπο που ζουνε. Γι' αυτό ήταν απ' έξω και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά τότε στη Μαρφίν και τα ασθενοφόρα και φώναζαν αφήστε τους να καούν και αφήστε τους να καούν. Αυτοί οι αλληλέγγυοι είναι ελεύθεροι και περπατάνε και δρούν. Έτσι και ζουν. Με 3 θύματα στη Μαρφίν και ένα γέννητο παιδί.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

Λοιπόν, πολλή συζήτηση έχει γίνει, έχει ξεκινήσει και έχει γίνει μετά από καταγγελία κάποιων κατοίκων εκεί στο Κρυονέρι, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για εργασίες που κάνει ο Δήμος κοντά στο νεκροταφείο της, της περιοχής, όπου ουσιαστικά κάλεσαν την εφορία αρχαιοτήτων, καθώς όπως ισχυρίζονται εκεί υπάρχει μια παραδοσιακή σκαλουνάδα, όπως τη λένε οι ντόπιοι, ένα ανηφορικό με μεγάλα σκαλοπάτια, τέλος πάντων, το οποίο παλαιότερα έπιανε όλο το πλάτος του δρόμου, έχει επιχωματωθεί από τα 70 και μετά. Δεν έχουν γίνει από τότε εργασίες άλλες στη συγκεκριμένη περιοχή και ειδικά στο κομμάτι το οποίο, για το οποίο έχει ξεσηκωθεί αυτή η αντίδραση, κυρίως εκεί των κατοίκων, για το κομμάτι εννοώ των σκαλοπατιών, έτσι. Δεν συντηρήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, ένα κακό χάλι, ό,τι δεν συντηρείται, ειδικά όταν είναι και τόσους αιώνες πίσω από την Ενετοκρατία, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση είναι. Ο Δήμος λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς σου λέει έχει μπαζωθεί όλο το υπόλοιπο, έχει σκεπαστεί από πάνω, να μην είναι αυτό το χάλι όπως είναι οι συγκεκριμένες πλάκες, πάμε να το φτιάξουμε και αυτό να τελειώνει. Και πήγε με ίδια μέσα, γιατί δεν πήγε άλλος εργολάβος, δεν το είχε αναλάβει εργολάβος, πήγε με ίδια.

Για μέσα τώρα απόφαση αποφασίστηκε, δεν ξέρω, μη με ρωτάτε. Και πήγε να φτιάξει το συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, αυτό κινητοποίησε τους κατοίκους, γιατί ουσιαστικά μπαζώθηκε, όπως λένε, η παλιά βενετσιάνικη σκάλα. Πέρα από τον μπαζωμένο, που το οποίο ήταν, εξυπηρετούσε για να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα προς το νεκροταφείο, ήταν, λέει, 99 σκαλοπάτια σύμφωνα με τους κατοίκους, και μάλιστα λένε ότι προσπαθούσαν να το διατηρήσουν κάποιοι γείτονες. Εντάξει, δεν το είδαμε αυτό. Συγγνώμη, λέω κιόλας, ότι θα μου πεις δεν είναι υποχρεωμένοι. Προφανώς και δεν είναι, αλλά δεν το λες και συντηρημένο όπως ήταν. Ο Δήμος έκρινε καλό και σωστό να πάει να κλείσει, να τσιμεντώσει το συγκεκριμένο κομμάτι, και έριξε από πάνω γαρμπίλι. Είχε καλουπώσει μάλιστα για να πέσει και τσιμέντο ή άσφαλτος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ανάλογα το πως είναι και το διπλανό κομμάτι εκεί που φτάνει μέχρι το νεκροταφείο. Παρενέβη η αρχαιολογική, η εφορία αρχαιοτήτων, και σταμάτησε το έργο εκεί. Λίγο έως πολύ. Έτσι. Ότι δεν ξύπνησε κάποιο πρωί ο Δήμος και λέει, ρε εσύ, είναι εκεί 99 σκαλοπάτια. Είναι δηλαδή καμιά πενινταριά μέτρα πόσο είναι όλο αυτό το κομμάτι. Εκεί στο Κρυονέρι που πάει προς το νεκροταφείο. Και είναι ενετική σκάλα, τέλος πάντων, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Το υπόλοιπο κομμάτι έχει μπαζωθεί, γιατί δεν μπαζώθηκε το υπόλοιπο και δεν, πώς να το πω τώρα, λοιπόν, δεν μπαζώθηκε για να εξυπηρετούνται δεν ξέρω εγώ ποιοι. Προφανώς κάποιοι από τους κατοίκους το είχαν ζητήσει τότε, για να μπορούν είτε να πηγαίνουν στο νεκροταφείο, είτε να πηγαίνουν στα σπίτια τους που είναι εκεί γύρω, είτε. Λέω εγώ τώρα, ο κακός. Έτσι. Και σου λέει τώρα ο Δήμος, ρε παιδί μου, αφού είναι που είναι όλο, πάμε να το κλείσουμε. Κακό, κακό. Απόφαση ανόητη, ανόητη. Με την ίδια λογική όμως τώρα, προσέξτε. Γιατί δεν μπορεί να είναι το μισό έτσι, το άλλο μισό αλλιώς. Και εκεί, θα ζωρίσετε εδώ. Ωραία, οκ. Okay. Ξύλωμα και όλο το υπόλοιπο, και να δω πως θα ανεβαίνουν μετά στο νεκροταφείο. Πως δηλαδή είναι αυτό που λέμε και το λέμε συνέχεια, δεν είναι μόνο ο ίδιος των Ζακυνθινών, αλλά εδώ παρά είναι, ρε παιδιά, αλήθεια, όντως παρά είναι. Εντάξει, να κάνουμε τη δουλειά μας και να μπαζώσουμε το μισό ή να το κλείσουμε το μισό για να πάμε στο σπίτι μας ή να πηγαίνουμε να ανάβουμε τα καντήλια, ξέρω εγώ, στο νεκροταφείο. Δηλαδή τα 99 σκαλοπάτια τι σκοπό είχαν, τι εξυπηρετούσαν? Ενετικό, σύμφωνοι μαζί σας. Δεν το συζητάμε. Αλλά ο γείτονας, λέω εγώ, ένας από τους γείτονες εκεί, γιατί όλα έχουν δύο πλευρές. Το ένα είναι ότι είναι ανόητο το να πας να τα μπαζώσεις. Ανόητο, βρώμικα. Γλιστράνε. Αντιαισθητικά. Έχουν μια ιστορία. Έτσι, δεν τα πειράζεις. Ή αν πας να τα πειράξεις, δεν το κάνεις στη ζούλα. Καλή στην εφορία αρχαιοτήτων. Πού είναι τα από εκεί και πάνω, τα διπλανά, πού είναι? Γιατί ξαφνικά σε έναν δρόμο, κατά τα λοιπά και κατά τα φαινόμενα, υπάρχει ένα κομμάτι 50-60 μέτρα πόσο είναι, που έχει ενετικά σκαλοπάτια, και το άλλο είναι μπαζωμένο και δρόμος? Γιατί ήθελε εκεί ο κάτοικος να εξυπηρετηθεί, να μπορεί να ανεβαίνει με το αυτοκίνητό του μετά το 70, και να μπορεί να εξυπηρετηθεί και το κημητήριο, να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα και λοιπά εκεί όταν γίνονται ακολουθίες. Λοιπόν, έχει νόημα αυτά τα 50 μέτρα να μείνουν έτσι, με ρωτάς? Εάν συντηρηθούν, έχει. Έτσι, έχει. Συντηρείς αυτά τα 50 μέτρα, πρέπει να μείνουν μόνο τα 50 μέτρα? Όχι, είναι η απάντηση. Εάν θέλεις και είσαι λάτρης και πονόψυχος και κρίμα που μπαζώσαν και κάνουν, ξυλώνεις και όλο το υπόλοιπο και φέρνεις

στην επιφάνεια την ενετική πέτρα. Έτσι πρέπει να γίνει. Πώς θα ανέβει στο νεκροταφείο? Να δώσει κάποιος από την περιουσία του δίπλα στο δρόμο 4 μέτρα για να μπορεί να ανέβει στο νεκροταφείο όποιος θέλει. Δηλαδή από το δρόμο κάτω από το Κρυονέρι μέχρι την Αγία Παρασκευή να γίνει μια ωραία παλωτρίωση 3 μέτρα κατά μήκος του δρόμου, για να μην χαλάσουν οι πλάκες, γιατί είναι αστείο για 50 μέτρα να είναι μόνο 50 μέτρα πλάκες και το άλλο να είναι μπαζωμένο, γελάει ο πλανήτης. Μια ωραία παλωτρίωση λοιπόν 3 μέτρων από όπου μπορεί να γίνει αυτή, για να μπορούν να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα στο νεκροταφείο. Τι, όχι? Γιατί? Δεν μπορεί να μείνει μόνο αυτό το κομμάτι, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Πρέπει να έρθει στην επιφάνεια όλο το πλακόστρωτο στο σημείο. Όχι όποιο μας βολεύει και επειδή είναι η μπασία μας εκεί και επειδή περνάμε καλά και ανεβαίνουμε, δεν τρέχει τίποτα και μας πείραξαν τα 50 μέτρα. Και εμένα με ενοχλεί, αλλά εμένα με ενοχλεί πολύ περισσότερο, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, με ενοχλεί πολύ περισσότερο που δεν έχει γίνει το έργο, δεν έχει πεταχτεί η παλιά η άσφαλτος από πάνω για να έρθει στην επιφάνεια όλο το ενετικό αυτό, όλος ο δρόμος αυτό, το η σκαλούνα η ενετική. Εκτός αν ήταν μόνο αυτά τα 50 μέτρα, που δεν νομίζω. Αλλά άμα πάει τώρα ο Δήμος ή οποιοδήποτε και πει, που πιθανόν να μην είναι οι άνθρωποι αυτοί που αντιδρούν, έτσι, που έχουν τις περιουσίες τους παράλληλα με το δρόμο. Λοιπόν, και πει, παιδιά, οκ, okay, επειδή είναι αυτό το έργο, θα αναδείξουμε τη σκαλούνα την ενετική. 3 μέτρα παίρνω, απαλωτριώνω 3 μέτρα, γιατί πρέπει να υπάρχει και δρόμος να πηγαίνει στο νεκροταφείο. Τι έχει να γίνει εκεί μετά? Γιατί καλό είναι να βγαίνουμε και να λέμε, να βλέπουμε και την άλλη άποψη και τη σωστή. Δεν μπορεί 50 μέτρα. Εγώ σου λέω μένουν τα 50 και πάει και ρίχνει από πάνω και το φωτίζει σαν την Ακρόπολη. Ό,τι τι δηλαδή. Από τη στιγμή που υπάρχει όλος ο δρόμος από κάτω. Δηλαδή, είπαμε. Και τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δεν γίνεται. Γιατί αν πάει ο Δήμος και πετάει σπίτι το ξυλώσει, θα πει, εγώ πώς θα πάω σπίτι μου και τι με νοιάζει εμένα είναι. Αφού θες να έχει τα ενετικά, πάρε άλογο. Τι είναι η μία απάντηση? Πάρε κάρο, πάρε κάτι. Λοιπόν, ή δώσε όποιος είναι δίπλα 3 μέτρα να γίνει δρόμος, να ανεβαίνουν κανονικά τα αυτοκίνητα δίπλα στη σκαλούνα. Αλλά είναι αστείο να μιλάμε για 50 μέτρα ενώ είναι μπαζωμένο όλο το υπόλοιπο. Ή θα βγει όλο στην επιφάνεια και ας γίνει, αν είναι μόνο αυτά τα 50 μέτρα και από την πλευρά που είναι ο δρόμος ή από όπου είναι, εν πάση περιπτώσει, ας γίνει μια παράκαμψη, μια έτσι απαλωτρίωση από εκεί που είναι όλα αυτά τα 50 μέτρα, ας πούμε, και να κάνει, να περνάει, να κάνει μια στροφή για να ανέβει στο νεκροταφείο. Όχι? Ζόρικο, ε. Δεν γίνεται όμως. Όλα δικά μας.

κατά τα λοιπά υπάρχουν εκεί διάφορες ανακοινώσεις, δηλώσεις, είπαμε για τους μόνιμους κατοίκους. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, όπου παίρνει θέση λέγοντας ότι η ιστορία της Ζακύνθου δεν θάβεται κάτω από τσιμέντο και ότι με ιδιαίτερη ανησυχία η παράταξη πληροφορήθηκε τις καταγγελίες των κατοίκων. Λοιπόν, καλεί τη Δημοτική Αρχή η Δύναμη Ελπίδας να προστατεύει και να αναδεικνύει την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και όχι να αντιθάβει κάτω από πρόχειρες παρεμβάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Έτσι, δηλαδή, εάν ήταν να συμβεί κάτι, έπρεπε να έχει ληφθεί, να έχουν γίνει τα αναδέοντα, τα νόμιμα, άδεια κλπ. Λοιπόν, δυστυχώς, λέει η Δύναμη Ελπίδας, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κανένα ουσιαστικό σχέδιο για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Ζακύνθου. Οι περιπατητικές διαδρομές, τα ιστορικά μονοπάτια, τα μνημεία και τα σημεία ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας παραμένουν εγκαταλελειμμένα και αναξιοποίητα. Η Ζάκυνθος, λέει η Δύναμη Ελπίδας, δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Είναι ένας τόπος με μοναδική ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα. Η ιστορία της Ζακύνθου δεν είναι εμπόδιο στα έργα, είναι η ταυτότητά μας και αποτελεί ευθύνη όλων μας να την προστατεύσουμε. Και επειδή εγώ πάλι είμαι κακούλης, θα πω ότι όλοι οι επισκέπτες, ειδικά αυτοί εκεί που έρχονται του υψηλωτάτου επίπεδου στο Λαγανά ή που πηγαίνουν σε άλλες περιοχές της Ζακύνθου για να ταυλιαστούν το βράδυ από το ποτό και να πάνε δεν ξέρω εγώ πού και τι να κάνουν και να φωνάξουν και να ουρλιάξουν, είναι ο πρώτος λόγος που έρχονται στο νησί, είναι γιατί είναι το νησί του πολιτισμού. Με γνωστό αυτό. Δηλαδή, άμα πας στο αεροδρόμιο που κατεβαίνουν ορδές και ρωτήσεις από τους 100, οι 90 θα σου πούνε φυσικά ότι εμείς ερχόμαστε για τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Και άμα πεις δεν είναι πολιτισμός το ότι είμαι ελεύθερος να πιω και να κάνω τι γουστάρω, δεν είναι πολιτισμός να πάρω τη γουρούνα να πάω όπου γουστάρω, να τσακιστώ, να μην τσακιστώ. Δηλαδή, το πρώτο όταν ακούς Ζάκυνθο ας πούμε έξω, τι είναι αυτό που σου έρχεται στο μυαλό? Ζάκυνθος, Ναυάγιο το ένα, Λαγανάς το άλλο, τίποτα άλλο. Έτσι, και εγκληματογόνος νήσος που μας είχε πει ο Χρυσοχοΐδης και όλα αυτά τα ωραία. Δηλαδή, καλό είναι αυτό και να είμαστε και να πονάμε τον πολιτισμό μας και να θέλουμε να αναδειχθεί και μπράβο και ζήτω μας, αλλά πρέπει να πρώτα, γιατί υπάρχουν μνημεία, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, υπάρχουν πολλά πολιτιστικά μνημεία στη Ζάκυνθο τα οποία θα μπορούσαν να είναι πόλος και είναι ευτυχώς, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ότι θα μπορούσε να είναι πόλος έλξης τουριστών. Αλλά όταν επιλέγουμε, είτε είμαστε όλοι τέλος πάντων οι επιχειρηματίες και όλο το νησί που τρώει από τον τουρισμό, που ζει από τον τουρισμό, επιλέγει να έχει αυτής της ποιότητας τους τουρίστες στο 80%, δηλαδή το κατακάθι της Ευρώπης σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική ποιότητα, μην περιμένετε να φύγει ο άλλος από το Λαγανά που θα γυρίσει 7 η ώρα το πρωί τύφλα, ή όχι από το Λαγανά για να βάλω και άλλες περιοχές, γιατί τον έχουμε στα μπάρι το Λαγανά, λες και δεν υπάρχουν αλλού Τσιλιβί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να φύγει αυτός που έχει έρθει για να ξεσαλώσει, γιατί δεν υπάρχουν όρια στη Ζάκυνθο και λάτε γιατί κάνετε ό,τι γουστάρετε. Να φύγει 7 η ώρα που θα έχει γυρίσει το πρωί τύφλα, θα παραπατάει, θα έχει ξεράσει το μισό Λαγανά ή μέχρι στο ξενοδοχείο του ή στο Τσιλιβί, δεν ξέρω εγώ που αλλού, για να μην λέμε, ξαναλέω, μόνο για το Λαγανά. Να πάει να δει το κάστρο στην Μπόχαλη ή να επισκεφθεί τα μουσεία ή τον ζόρισε τώρα, ή θα πήγαινε αν ήταν, έστω και αν είχε αναδειχθεί η Σκαλούνα στο Κρυονέρι στην Αγία Παρασκευή, για να μην τρελαθούμε και τελείως δηλαδή. Ανάποδα λειτουργεί. Πρώτα φτιάχνεις τον κόσμο σου και ανάλογα με τον κόσμο σου και ανάλογα με αυτό που πουλάς διορθώνεις. Δεν μπορείς να φέρνεις τη σαβούρα και να έχεις απέτηση η σαβούρα να πάει να επισκεφθεί τα μνημεία ή να αναδειχθούν πότε δηλαδή, για να έρχονται τα καπί το Νοέμβρη. Αυτός είναι ο στόχος.
Γιατί να μην είναι η Ζάκυνθος το νησί του πολιτισμού όλο το χρόνο και το καλοκαίρι? Γιατί να μην το εντάξουμε, να μην το εκμεταλλευτούμε αυτό, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που 5% μπορεί να έχουν αυτό το ενδιαφέρον. Η Ζακυνθινός ή μη αναδεικνύει τον πολιτισμό του νησιού. Κανένας. Γιατί δεν θα πατήσει ψυχή στην επιχείρησή του. Θα πουλήσει το έλαξε άλλωση και δεν δίνεις και

ψυχή στην επιχείρησή του. Θα πουλήσει, το έλαξες άλλος και δεν δίνεις και αναφορά σε κανένα. Οπότε καλά ήρθε στο φως πάλι η σκαλούνα. Ήταν πως θα πηγαίνω εγώ τώρα σπίτι μου με τα μάξι που θα σπινιάρει και δεν θα μπορώ να ανέβω. Για να σας δω. Αυτή η αλήθεια να πονάει ρε παιδί μου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής με τούτα και με εκείνα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια και χαρά σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες. Μετόπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Το ψηλό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα, τον διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στο σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα», η πρώτη σημαντική ρόλη, ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και έγκλημα στα παρασκήνια. Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην Ιστιαία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε τη νέα δομή σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα στους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα προς μεγάλα νοσοκομεία. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Ναι, άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διελιστηρίων. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενώ διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου έχουμε αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Κατεβαίνων. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, στο δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι. Μετά την απολογία τους κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντούμη, από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας», είπε σε κατοίκους των Ωραίων. «Τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το μεγαλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα», είπε ο Πρωθυπουργός, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασίας πέρασμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να αροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από την έκπτωση κατά 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. «Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση», ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η προφυλάκηση των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης φωτογραφικού υλικού. Τα ευρήματα ενισχύθηκαν από καταθέσεις μαρτύρων, κυρίως ατόμων που βρίσκονταν απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστηκε βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: 200 ευρώ το κινητό, 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω? Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
2: Eyesight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Earth Zakynthou.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι το καλλιτεχνικό καφενείο της ΕΡΤ Ζακύνθου. Στους 95,2 και στους 93,2 στο FM. Μπορείτε να μας δείτε και ιντερνετικώς, πολύ σωστό συντακτικά αυτό, στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα social media, δηλαδή στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, και να μας πάρετε τηλέφωνο στο 26 95 033 022. Αυτός είναι ο πιο συμβατικός τρόπος επικοινωνίας. Στην επιλογή των τραγουδιών σήμερα είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Και

Σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίσουν.

Κάναμε λοιπόν μνημόσυνο καταρχήν στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με αυτό το πάρα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι του, και μια και με έκανε να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια που διάβαζα όπως όλα τα αγοροκόριτσα το μικρό ήρωα, ας κάνουμε και ένα μνημόσυνο στη Μαροκοντού που έφυγε στα 92 της, αφού τελείωσε την τελευταία σειρά στην οποία έπαιξε, τη Γη της Ελιάς, και έφυγε ευτυχισμένη, περιτριγυρισμένη από άλλους ηθοποιούς οι οποίοι τη σέβονταν και την αγαπούσαν. Ας περάσουμε λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι τα παιχνίδια. Είχαμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Διονύση Βίτσο, που μιλάγαμε για παιχνίδια, και σήμερα θα συνεχίσουμε. Να σας πω αρχικά ότι ο λόγος που γίνονται αυτές οι εκπομπές είναι ότι την πρώτη φορά που πέτυχα παιχνίδια στο λεξικό του Ζώη, με γοητέψανε οι καθαρευουσιάνικες επεξηγήσεις του για τα παιχνίδια. Η ορθογραφία του είναι φοβερή, και βέβαια οι εμπνευσμένες περιγραφές του, όπως εκείνη στο «Πετάει, πετάει το πουλί», που το αναφέρει ως παιδικών παίγνιων υποθετικής πτήσεως. Τέλος πάντων, αρχή του παραμυθιού και καλησπέρα της αφεντιά σας. Μια φορά και έναν καιρό που έκανε πολύ νερό, εμαλώναν δύο Εβραίοι, δύο κακοί μακελαρέοι, για ένα ψάρι, για ένα χέλι, για ένα κούτρουλο κοπέλι. Μακελαρέοι είναι οι χασάπιδες, κοπέλι, και μάλιστα με ωμέγα και δύο λάμδα το γράφει ο Ζώης, είναι ένας υπηρέτης από τα 8 μέχρι τα 18 του χρόνια, που κάνει τα θελήματα, ψωνίζει, φροντίζει το γαϊδουράκι του κυρίου του, του αφέντη του δηλαδή, όταν πηγαίνει στο κτήμα του, και επίσης χτυπάει με ξύλον των όνων για να περπατάει, φέρνει νερό με σίγλους, με το στεφάνι. Νομίζω ότι κυκλοφορούν στο Facebook τέτοιου τύπου φωτογραφίες που δείχνουν νεροκουβαλητές με στεφάνι, και πηγαίνει τις πόλτσες, τις επιστολές δηλαδή του κυρίου ή της κυρίας του. Εν ανάγκη βέβαια πρέπει να κάνει όλες αυτές τις υπηρεσίες με ταχύτητα, λέει ο Ζώης. Κούτρουλο είναι το παιδί που είναι κουρεμένο γουλί για λόγους καθαριότητας. Θα μπορούσαν βέβαια να χαραμίζουν σαπουνάκι για να το πλένουν, αλλά δεν το είχαν σκεφτεί. Τέλος πάντων, επίσης να σας θυμίσω ότι αυτός που κλέβει στα παιχνίδια στη Ζάκηθο λέγεται Κλαούρης ή Γκλαούρης, και η απάτη, η δολιότητα στα παιχνίδια λέγεται Κλαουρία ή Γκλαουρία. Όταν εγώ μεγάλωνα είχε αλλάξει ελαφρώς η λέξη και λεγότανε Κλαουνιαρία. Ξέρετε λαχνίσματα, σαν θα πας εκεί στη Βόρειο Αμερική, θα δεις και τον Ερμή να παίζει μουσική. Το θυμάστε? Την εποχή του Ζώη βέβαια και παλιότερα, τα λαχνίσματα δεν γινόντουσαν έτσι. Όπως αναφέρει, τα κορίτσια κάθονται σε κύκλο και η μάνα αγγίζει το ένα μετά το άλλο λέγοντας μία συλλαβή. Το κορίτσι που θα του τύχει η τελευταία συλλαβή το σπρώχνει ελαφρά για να βγει από τον κύκλο. Το δύστιχο επαναλαμβάνεται μέχρι να βγουν έξω όλα τα κορίτσια και να μείνει ένα μοσχοκάριδο κανέλα, πιο καλύτερη κοπέλα. Από τούτη και από την άλλη, πιο καλύτερη είναι εκείνη. Διότι φυσικά, σε εκείνη την εποχή, το σημαντικότερο πράγμα ήταν το ποιο είναι το καλύτερο κορίτσι. Σε μια Ζάκυνθο που τα αγόρια παίζανε τι? Μα φυσικά πετροπόλεμο. Λιθοβολία, το λέει ο Ζώης, συγγνώμη που γελάω. Ο οποίος μας ενημερώνει ότι κοντά στο ναό της Αγίας Μαρίνας του Κουλουρά, στο ύψωμα που ήταν και ο ναός του Αηλιά,
διεξήγετο άλλοτε λυσόδης λιθοβολία απαγορευθήσα δια πολλών διατάξεων. Περιγραφή της μας παρέχει ο Βαρδιάνης, του οποίου τα βιβλία, το βιβλίο, το πάρα πολύ σημαντικό αυτό βιβλίο για τη Ζάκυνθο, καταστράφηκε στους σεισμούς. Και μας δίνει μια περιγραφή και το μπουκέτο, το οποίο λέει: «Στα παλιά χρόνια στη Ζάκυνθο συνέβαιναν συχνά φόνοι, τραυματισμοί, καυγάδες. Ο διοικητής της Ζακύνθου διέταξε γενικό αφοπλισμό των κατοίκων και έτσι τα φωνικά έπαψαν». Γενικό αφοπλισμό διέταξε ο Άνταμς όταν ήταν αναπληρωτής του Μέτλαντ, και δεν τον διέταξε για να πάψουν οι φόνοι, τον διέταξε για να μας τιμωρήσει για αυτό που θεωρήθηκε η επανάσταση του Υψόλυθου. Ένα γεγονός το οποίο πλήρωσαν με τη ζωή τους 5 Ζακυνθινοί. Αλλά για να μην σβήσει εντελώς το νησί το πολεμικό αίσθημα, ο διοικητής επέτρεψε να γίνεται μεταξύ των κατοίκων σε διάφορες εποχές πετροπόλεμος. Η πόλη σε χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα και λάβαιναν μέρος όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι οικογενειάρχε, αλληλοσκοτωνόντουσαν δηλαδή. Ο πετροπόλεμος όμως γινόταν αφορμή να διαιωνίζονται τα μίση μεταξύ διαφόρων οικογενειών, και έτσι ο νέος προβλεπτής, δεν ήταν προβλεπτής, όλα αυτά γίνανε πολύ αργότερα, κατήργησε τη βάρβαρη αυτή συνήθεια και διέταξε ότι θα τιμωρήσει αυστηρά τον παραβάτη. Ένας Ζακυνθίνο Βενετσιάνος συνελήφθη σε λίγες μέρες κατηγορούμενος ότι ζητούσε να κάνει πετροπόλεμο και κατεδικάστη να δαρεί, να τον κάνουν μαύρο στο ξύλο, δηλαδή στη μέση της πλατείας. Γάλλοι στρατιώτες, οι οποίοι επίσης δεν είχαν προβλεπτή, τον έφεραν στη μέση της πλατείας δεμένο, τον έγδισαν, τον ξάπλωσαν μπρούμητα χάμω. Ένας στρατιώτης ανέλαβε τα χρέη ραβδούχου. Μόλις ο νεαρός Στεφανόπολης, αυτός είναι που αναφέρει αυτή την ιστορία, αυτά που έγραψε για τα ταξίδια του και για τη Ζάκυνθο, είδε το άγριο αυτό θέαμα, μπήκε στη μέση της στρατιωτικής παρατάξεως με το σπαθί στο χέρι, έσωσε το Ζακυνθινό και παρακάλεσε σχετικώς τον προβλεπτή του νησιού. Αυτό είναι η ιστορία του Πετροπολέμου, όπως αναφέρεται στο περιοδικό Μπουκέτο το 1930. Για να δούμε ένα ακόμα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που λέγεται «Ετούτος είναι ο Κέκος», ο Φραγκίσκος δηλαδή. Το παίγνιον τούτον παίζεται μεταξύ πολλών επαναλαμβανόντων ταχαίως σε κάστην περίοδων, πρόταση δηλαδή, την οποία λέγει ο πρώτος: «Ο αποτυγχάνων απομακρύνεται του παιχνιδίου ως ανίκανος, Παναγία μου». Είναι ένα αντίστοιχο πράγμα με αυτό το ντύλι ντύλι το καντήλι που τα παλιά αναγνωστικά περιελάμβαναν χωρίς να το ξεχνάνε ποτέ. Λέει λοιπόν: «Ετούτος είναι ο Κέκος, ετούτος είναι ο γιος του Κέκου, ετούτο είναι το παιδί του γιου του Κέκου, ετούτος είναι ο γάιδαρος του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτο είναι το σαμάρι του γαϊδουριού του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτη είναι η ίγκλα του σαμαριού του γαϊδαριού του γαϊδουριού του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτος είναι ο ποντικός που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού του γαϊδουριού του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτη είναι η γάτα που έφαγε το ποντικό που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού του γαϊδουριού του παιδιού του γιου του Κέκου, ετούτος είναι ο σκύλος που έφαγε τη γάτα που έφαγε το ποντικό που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού του γαϊδαριού του παιδιού του Κέκου, ετούτο είναι το ξύλο που σκότωσε το σκύλο που έφαγε τη γάτα που έφαγε το ποντικό που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού του γαϊδουριού κτλ. Ετούτο είναι το δέντρο που κόψανε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού κτλ. Κτλ. Ετούτη είναι η φωτιά που έκαψε το δέντρο που κόψανε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό τραλαλά τραλαλά. Ετούτο είναι το νερό
που έσβησε τη φωτιά, που έκαψε το δέντρο, που κόψανε το ξύλο, που σκότωσε το σκύλο, που έφαγε τη γάτα και τα λοιπά και τα... Έχει αρχίσει και αγανακτεί ο Σταύρος Ολιβέρης. Τούτο είναι το βόηδι που ήπιε το νερό, που έσβησε τη φωτιά, που έκαψε το δέντρο, που κόψανε το σκύλο, το ξύλο που σκότωσε το σκύλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τούτος είναι ο μακελάρης που σκότωσε το βόηδι, που ήπιε το νερό, που σβήσε τη φωτιά, που έκαψε το δέντρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τελειώνει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Λέει, τούτος είναι ο χάρος που άρπαξε το μακελάρι, που σκότωσε το βόηδι, που ήπιε το νερό, που σβήσε τη φωτιά, που έκαψε το δέντρο, που κόψανε το ξύλο, που σκότωσε το σκύλο, που έφαγε τη γάτα, που έφαγε τον ποντικό, που έφαγε την ίγκλα του σαμαριού, του γαϊδουριού, του παιδιού, του γιού, του κέκου. Ο Ζωής εντοπίζει τη γαλλική εκδοχή του παιχνιδοτράγουδου σε ένα περιοδικό και συμπεραίνει ότι έχει δε την αρχή των παιχνίδιων εκλομβαρδίας με τα μικρής διαφοράς. Ωστόσο, το άρθρο που αναφέρει στη βιβλιογραφία του μιλάει για τα ήθη των Εβραίων της Λομβαρδίας, πράγμα που σε συνδυασμό με την αναφορά στους μακελάριδες, παραδοσιακό επάγγελμα των Εβραίων της Ζακύνθου, εξού και η ονομασία Εβραίκα Μακελιά σε μέρος της Οδού Φωσκόλου, μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το έφεραν Γάλλοι, Εβραίοι που μεταφέρθηκαν, μετακόμισαν στη Ζάκυνθο από τη Λομβαρδία την περίοδο της γαλλικής κατοχής. Εμείς σήμερα αυτά που θυμόμαστε βέβαια είναι ντύλι το καντήλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντήλι και τα λοιπά και τα λοιπά.

Η νεοελληνική εκδοχή, όπως ακούσατε, είναι πολύ παρόμοια, βέβαια δεν αναφέρει ονομαστικά το χάρο. Αλλά εμείς σας πάμε κάπου αλλού. Παίζατε κλέφτες και αστυνόμους? Δεν παίζατε? Και τι παίζατε στην Αλάνα εσείς? Ο Ζώης πάντως, στο λαογραφικό του λεξικό, στη λέξη μπάντος, που σημαίνει μπαντίντος, φυγάς, εξόριστος, σημειώνει επεξηγηματικά τα εξής. Μπάντος με τα σίδερα, παιδικών παίγνιων. Ένας εκ των πεζόντων υποκρίνεται φυγόδικον εγκληματίαν, ο οποίος, εάν κατορθώσει να εγγύσει ρόπτρον θύρας ή άλλων τη σιδηρούν αντικείμενων, απολάβει ασυλίας και οι λοιποί, οι καταδιώκοντες, δεν τον συλλαμβάνουν έως ότου κατορθωθεί η σύλληψή του. Τούτον γνωστόν εκ της αρχαιότητος προήλθε εκ του προνομίου ασύλου, του οποίου απήλαβον τα προξενία και η αρχοντική οικογένεια. Εάν ο καταδιωκόμενος υπό των οργάνων της εξουσίας κατόρθωνε να εισέλθει στο προξενείο ή την αρχοντική οικογένεια ή να κρατηθεί από το ρόπτρον της θύρας αυτών, απήλαβε ασυλίας. Αν δεν καταλάβατε την αρχαϊκή γλώσσα του Ζώη, να σας εξηγήσω τα εξής. Παίζανε κλέφτες και αστυνόμους, αν άγγιζες το ένα σίδερο που το είχαν βάλει για να είναι η προστασία σου, τα κατάφερνες και γλίτωνες. Λέει λοιπόν ο Ζώης ότι αυτό προέρχεται από τη συνήθεια που είχαν στις παλιές εποχές. Εάν ένας φυγόδικος εγκληματίας άγγιζε την πόρτα μιας αρχοντικής οικογένειας ή ενός προξενείου, να απελευθερώνεται, να μην μπορούν να τον πιάσουν οι αρχές. Υπάρχει όμως και άλλη μια ιστορία πίσω από αυτό μεταξύ μας. Ο Ρώμας διατείνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Συνέβαινε ποτέ ότι ποτέ οι αρχοντικές οικογένειες δεν είχαν τέτοιες συνήθειες, διότι δεν χρειαζόντουσαν προφανώς κατά το Ρώμα να σώσουν μπαντίντους φυγόδικους. Αυτό κατά τη γνώμη του Ρώμα γινότανε την περίοδο που ήταν ο Λομβάρδος στα πράγματα στη Ζάκυνθο, και μάλιστα ο Ρώμας αναφέρει μια φοβερή ιστορία κατά την οποία ένας αφέντης έχει προσλάβει έναν μάλλον δειλό παλικαρά για να τον φυλάει. Ένα βράδυ ακούει ήχους ο αφέντης, τρομάζει, ζητάει από τον παλικαρά να βγει έξω. Εκείνος βγαίνει φοβισμένος και ο ίδιος, πυροβολεί 4-5 φορές στον αέρα και επιστρέφει για να πει στο αφεντικό του ότι σκότωσε 5-6 από τους εισερχόμενους και οι άλλοι την κοπανίσανε. Την επόμενη μέρα το πρωί ο αφέντης του ζητάει να του φτιάξει την άμαξα, να του βάλει τα άλογα στην άμαξα για να πάω να πω στο Λουμπάρδο να σε αθωώσει. Με δύο λόγια, ο Ρώμας χρεώνει τον Λομβάρδο ότι εκείνος ήτανε που επενέβαινε στην δικαιοσύνη. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι λιγάκι στη μέση. Και ο ένας και ο άλλος, και οι αρχοντικές οικογένειες δηλαδή, και οι Λομπαρδιανοί ριζοσπάστες, κάνανε τα ίδια και τα όμοια. Την εποχή που ήτανε στα πράγματα, φροντίζανε να προστατεύουν τους δικούς τους ακόμα και όταν εκείνοι κάνανε φόνο. Ας περάσουμε όμως εμείς σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο παιχνίδι, το γκιούστρο. Ένα παιχνίδι που σήμερα το λέμε κουτσό και που, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, έχουν αρχίσει τα σχολεία και το παίζουν ακόμα. Άλλο παιχνίδι, γύρω-γύρω ταλονάκι. Είναι αυτό που λέμε, εμείς το παίζαμε όταν ήμουν εγώ μικρή, ως γύρω-γύρω όλοι στη μεσή ο Μανώλης κτλ. Σώζει μία άλλη παραλλαγή ο Ζώης. Γύρω-γύρω ταλονάκι, είχε ένα περιβολάκι και έχει μια μιλιά στη μέση, πάει εδώ και εκεί να πέσει. Τούτος ο περιβολάρης, όπου έκλεψε το μήλο και που το καθάρισε και που το μοίρασε, του τουνού του μικρούλι δεν του έδωσαν κομματάκι. Γύρι, γύρι, γύρι, γύρι, θα το πω του νοικοκύρη, να το δείρει και μαλώσει και ψωμί να μην του δώσει. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η τιμωρία είναι να μην σου δώσω ψωμί. Άλλο παιδικό παιχνίδι είναι ο Μπάρμπα Βασίλης, στο οποίο τα παιδιά πιάνονται χέρι-χέρι και γυρίζουν γύρω-γύρω λέγοντας: «Έλατε να χορέψουμε τον Μπάρμπα το Βασίλη που έφαγε πολλά κουκιά και πρίστηκε η κοιλιά του και βγήκαν τα αντερά του». Παναγία μου, δεν ήτανε και πολύ χαρούμενο τούτο. Παίζανε επίσης τη φλόμυγα, το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι που φορείς είναι από τη Μεσίνα, έχει 1012 και η πέτρα είναι φίνα. Να, ένα παιχνίδι που μας θυμίζει τις στενές σχέσεις που είχε η Ζάκυνθος με την Νότιο Ιταλία. Αχ, κατέβα μήλο να σε ρωτήσω πόσα χρόνια θα να ζήσω. Κολοκυθιά, είχα μια κολοκυθιά και έκανε δύο κολοκύθια. Υποτίθεται ότι αυτά πεζόντουσαν ακόμα όταν εγώ ήμουν μικρή, δεν ξέρω αν παίζονται τώρα. Και φυσικά ο Λύκος και τ' Αρνί. Τα παιδιά κάνουν μια ουρά και το πρώτο από αυτά είναι η μάνα. Κάποιος παιδί έξω από την ουρά προσποιείται το Λύκο και ο δεύτερος της ουράς χτυπάει τις παλάμες του και φωνάζει: «Μανά, μανά, κουρταλούνε». «Και ποιος είναι?», απαντάει η μάνα. «Ήρθε ο Λύκος να πάρει το καλύτερο πρόβατο. Πες του να φύγει, μη χαλάσει το τσαρούχι του». Τότε
ο γλύκος αρχίζει και τους περιτριγυρίζει πηδώντας από τον απόδη στο άλλο και τελικά λέει η μάνα «Μυρίσου και έπαρε». Μυρίζει από εδώ, μυρίζει από εκεί και τελικά φτάνει στο τελευταίο και λέει «Θα πάρω το Ρόδον» και ορμά και παίρνει το τελευταίο παιδί από την ουρά, το οποίο κάθεται στην άκρη και φωνάζει πάλι «Ο Λύκος, θα πάρω τη γατζία». Και έτσι παίρνει σιγά σιγά κάθε πιτσιρίκι, βάζοντάς του ένα όνομα λουλουδιού. Έχετε παίξει το ένα λεπτό κρεμμύδι Γκαίο Βαγκαίο? Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει μία ζακυνθινή εκδοχή, αλλά δύο, και μάλιστα δύο πολύ ενδιαφέρουσες. «Μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω τσαγκαράκι, όμορφο παλικαράκι. Μάνα μου, δεν τον θέλω, κάλο πέφτω και πεθαίνω. Το τζαγκάρι, το βρωμιάρι και το σκυλοδαγκανιάρι που τραβάει τα πετσία με τα δόντια τα μακριά. Ουφ, μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω καλαφάτι, όμορφο και τζοβενάκι. Μάνα μου, δεν τον θέλω, κάλιο πέφτω και πεθαίνω. Όλη μέρα τράκα τράκα με την πισωμένη βράκα. Μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω ένα ναυτάκι, όμορφο και τζοβενάκι. Μάνα μου, δεν τον θέλω, κάλιο πέφτω και πεθαίνω. Όλη μέρα στο κατάρτι να βουρλίζεται για να έρθει. Όλη μέρα στην αντένα να βουρλίζεται για μένα. Μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω ένα ραφτάκι, όμορφο και τζοβενάκι. Μάνα μου, δεν τον θέλω, κάλιο πέφτω και πεθαίνω. Το ραφτάτσο, τον κλεφτάτσο και τον κλέφτο μπουκουνάτσο, όπου κλέφτει τα μπουκούνια και στερεύει τα τζιπούνια. Μάτια μου, θα σε παντρέψω και θα σε νοικοκυρέψω. Θα σου δώσω κυπουράκι, όμορφο και τζοβενάκι. Αχ, μάνα μου, αν τα στον είπες, μέσα στην καρδιά μου μπήκε. Να μου λένε ούρια ούρλια, κυπουρούλα με τα γκούρια». Μάλιστα, κυπουρό ήθελε, και νομίζω ότι υπάρχει και μία σχετική αρέκια την οποία θα πρέπει να τη θυμηθούμε. Πάμε παρακάτω.

Για να επιστρέψουμε εμείς, να σας θυμίσω, Μωρή Μαρία του Κυπουρού, σελινοπουλημένη, όλα τα Κυπουρόπουλα σε έχουν φιλημένη, προφανώς ήταν ωραία τα Κυπουρόπουλα στη Ζάκυνθο.

το συγκεκριμένο παιχνίδι θα πρέπει να πούμε ότι κατηγορούνται οι ραφτάδες ότι κλέβουν κομματάκια από τα υφάσματα, οπότε στερεύουν όπως λέει τα τζιπούνια, και τέλος ότι από όλους τους νεαρούς μόνο ο Κυπουρός, όπως είπαμε, της αρέσει. Υπάρχει και άλλη παραλλαγή. Λέει, εγώ το φαύρο μου πανε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Σαυγάνει το τζιπούνι, πλάκες θέλει σαπούνι. Φαύρος ο σιδηρουργός, ο οποίος προφανώς λερωνόταν στο σιδεράδικο. Το ζευγολάτι μου πανε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Όλη μέρα λέει χω και τη νύχτα είναι ξερός. Προφανώς όλη μέρα οδηγεί τα βόδια ο καημένος για να μπορέσει να σκάψει. Και το τζοπάνι μου πανε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Όλη μέρα λέει αϊντί και το βράδυ στο μαντρί. Το μιλονά μου είπανε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Όλη μέρα αλέθη στάρι και το βράδυ εκεί ρεστάρι. Έχει τελειώσει το βράδυ αυτός από την κούραση. Το κυνηγό μου είπανε, μα εγώ δεν τον εθέλω. Όλη μέρα στο κυνήγι και το βράδυ στο παιχνίδι. Τζογαδόρος ο κυνηγός από ό,τι φαίνεται. Καραβοκύρι μου είπανε, μα εγώ εκείνον θέλω. Που αγκαλιάζει την αντένα σαν αγκαλιάζει εμένα. Που αγκαλιάζει το κατάρτι και εμένα στο κρεβάτι. Οπότε δεν είναι θέμα αν τον θέλει ή δεν τον θέλει. Σίγουρα τον θέλει, έχει σχέση ήδη μαζί του. Κάποια στιγμή ψάχνοντας τα παιχνίδια, βρήκα το original του Γκέο Βαγκέο που λέγεται σήμερα, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι το παιχνίδι που φαντάζομαι το ξέρετε, είναι τα σχόλια που υπάρχουν από κάτω. Λέει λοιπόν κάποια, προφανώς νηπιαγωγός που έψαχνε παιχνίδια κι αυτή για να τα πει με τα παιδιά της. Από πού να ξεκινήσω? Από την Ελένη που της ψάχνουν τον κατάλληλο γαμπρό για να παντρευτεί? Από τον ναύτη που ολομήγες χάφτη? Από το γέρο που κάποιος αποφάσισε ότι είναι κατάλληλο προξενιό για την Ελένη? Από την έκφραση χάρισμά σας στα μούτρα τα δικά σας? Από τον πρίγκιπα που τον θέλουνε και τον παρακαλούνε? Καμιά αξιοπρέπεια. Μετά μην απορείς γιατί η Ελένη στα 30 της θα προσπαθεί απαγνωσμένα να βρει τον πρώτο τυχόντα να φορέσει δίπλα του τον νηφικό. Γκέο Βαγκέο.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Ένα άλλο πράγμα που παίζανε τα παιδιά ήταν τα πεντεκούκια. Μάλιστα υπήρχε και σχετικό τραγουδάκι. Ούλα τα κακά της γης και τα μαύρα της πηγής, που αφήσει, που κουνήσει, να τα δίνει στη στιγμή. Σύμφωνα μάλιστα με το Σαλβατόρ, στις αρχές του 20ου αιώνα πολλοί σακηφινοί δεν επέτρεπαν στα παιδιά τους να παίζουν πεντεκούκια στο κατώφλι της πόρτας τους, επειδή πίστευαν ότι φέρνουν φτώχεια. Ένα άλλο παιχνίδι λεγότανε «Πού κουκί και πού άνεμος». Έλεγε λοιπόν ένα παιδάκι «Πού κουκί και πού άνεμος» και έπρεπε να μαντέψουν πού κρύβεται αυτό. Ο ερωτών έδειχνε τη γροθιά του και οι άλλοι έπρεπε να μαντέψουν πού είναι το αντικείμενο. Απαντούσαν λοιπόν «Εδώ κουκί», δείχνοντας την γροθιά στην οποία θεωρούσαν. Αν και αυτήν που έδειχνε που νομίζαν ότι ήταν άδεια, λέγανε και εκεί άνεμος. Αν πετύχαιναν να βρουν το αντικείμενο, κέρδιζαν. Αλλιώτικα τους απαντούσε η μάνα σκάπουλος και λέει ο Ζώης ή τι άνεμος, δηλαδή τίποτα. Σκάπουλος όμως ήταν ο φυγάς στη παλιά Ζακύνθο. Οπότε με ένα τρόπο τους έλεγε έφυγε. Παίζανε ακόμα στρούμπο, τους αρχαίους αστραγάλους δηλαδή. Και ένα άλλο παιχνίδι για πιο μικρά παιδάκια. Κρατάγανε λέει ένα τεντωμένο χαρτί τα πιτσιρίκια και το τρυπούσανε με τις βελόνες λέγοντας αργά και με ρυθμό. Τσίμπι τσίμπι το κλεφτό, το κλεφτό το τηγανό, παίρνει μάνα, παίρνει το κοντάρι και βαρύ το παλικάρι και ο παπάς το σαλιβάρι. Σούρωνε μωρέ κοτσέ, το παιδί που βάφτισες έπεσε και βάρεσε το λιανό του δάχτυλο. Βάρτου με τον κόπανο να ξεράσει κόκαλο, κόκαλο βενέτικο και άλλο μπαρμπαρέζικο, να το πάμε στην κυρά, την κυρά την Παναγιά. Πόχι ανόγια και κατόγια και κατώ παρεθυράκια. Τον ανοίγει, τα λοκλεί και το θιό παρακαλεί να του δώσει την υγειά του για να πάει στα παιδιά του. Ένα ελαφρώς περίεργο παιχνίδι, περίεργο με την έννοια ότι το τραγουδάκι προφανώς έχει χάσει το νόημά του μέσα στα χρόνια και δεν είναι σαφές τι προσπαθεί να πει. Είναι κρίμα που δεν κατάφερε να το διασώσει ο Ζώης σωστά. Τα παιδιά επίσης παίζανε τη φλόμυγα, στην οποία ζητούσαν «κυνήγα τα πουλάκια σου και τα χελιδονάκια σου». Παίζανε ένα άλλο παιχνίδι που λεγότανε «τα χρώματα» ή «τα φιώρα», ανάλογα με το αν ζητούσανε το όνομα ενός χρώματος ή ενός λουλουδιού. Τικ-τακ, τι ζητάς? Ένα χρώμα. Τι χρώμα? Εκείνος που ζητά το χρώμα για να κερδίσει καλείται να μαντέψει τα χρώματα που έχουν διαλέξει τα άλλα παιδιά. Αν τα παιδιά έχουν διαλέξει ονόματα λουλουδιών, το παιχνίδι λέγεται, είπαμε, τα φιώρα. Άλλο παιχνίδι λεγότανε το ψαλιδάκι. Είναι η σύγχρονη παραλλαγή αυτού του παιχνιδιού. Είναι το πούντο, πούντο, το δαχτυλίδι. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Στην παλιά Ζάκυνθο, λοιπόν, σύμφωνα με το Ζώη, οι παίζοντες καθήμενοι ενούν τα σπαλά μας και θέτουν αυτάς εντός των γονάτων. Εις των παικτών έχουν αντικείμενον τι εντός των παλαμών περιέρχεται και η μη ανοίγει δια των κεκλεισμένων παλαμών του τα σπαλά μας των καθημένων και να αποθέτει εις ένα τούτον το αντικείμενον χωρίς να λάβουν γνώση οι παίζοντες λέγοντας συγχρόνως «έχασα το ψαλιδάκι μου». Όποιος το έχει να το φέρει. Και τότε αυτός που έχει πάρει τελικά το αντικείμενο το δείχνει και παίρνει τη θέση του ζητούντος το ψαλιδάκι και το παίγνιον εξακολουθεί. Είναι ακριβώς το παιχνίδι πούντο-πούντο το δαχτυλίδι. Αυτό που δεν βρήκα ψάχνοντας τα παλιά ζακυθινά παιχνίδια στο Σαλβατόρ και στο Ζόη είναι αυτό το περίφημο παιχνίδι που πεζότανε πάρα πολύ όταν εγώ ήμουν μικρή. Αυτό δηλαδή που λέει «Αλλά τι ψηλό, αλλά τι χοντρό, έχασα τη μάνα μου και πάω να τη βρω. Παπουτσιά δεν μου πήρε να πάω στο χώρο» κτλ. Κτλ. Κτλ. Ένα παιχνίδι λοιπόν που από ό,τι φαίνεται δεν πεζότανε στη Ζάκυνθο. Εκείνα που πεζόντουσαν όμως ήταν πολλά παιχνίδια που ήταν βίαια. Παραδείγματος χάρη, κύπτητης σκυβεί κάποιος και οι άλλοι έρχονται από πίσω του τρέχοντας και το χτυπούνε με γροθιά στη ράχη του λέγοντας «Παπαγάλος κρι κρι κρι, βάρη μπουνιά και φεύγα». Όταν και ο τελευταίος από αυτούς που παίζουνε το πει, τότε σηκώνεται ο σκυμμένος και καταδιώκει τους άλλους και όποιον συλλάβει λαμβάνει τη θέση του. Ένα πάρα πολύ βίαιο παιχνίδι, το οποίο δεν θα σας πρότεινα να μάθετε στα παιδιά σας. Και κάπου εδώ θα βάλουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα και εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να περάσετε όμορφα, να παίξετε όσο πιο πολύ γίνεται με τα παιδιά σας τώρα που είναι μικρά και να το ευχαριστηθείτε. Καλό μεσημέρι.

τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι.

0: tonto. Ellos callen, ellos callan. Ellos callan.
1: Que ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξετήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητεί τον αβαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες, μέλια δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μονομέρες πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό,

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ. Ακόμα τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Και σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κοσαντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ. Υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική αρχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το τρίτο γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου του 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
4: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών ή όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας της τώρα. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο, γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
2: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλήδου.
1: Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεο αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφροδίτη Νέστορα να πάρει εξιτήριο

0: 6 τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Πραγματοποίησε πείρα που δρούσε στην περιοχή του πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, 6 απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον κόλυνδρο πυρίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον κόλυνδρο, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με επίγειες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπαρών τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού πυερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δασοκομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με τη βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας και πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων, το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις

0: υπηρεσίες, στις περιφέρειες, αλλά και στους δήμους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλεί συναγερμό για την εκδήλωση Πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, συγγνώμη, ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς. Ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πορτοκαλί συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε υψηλή

0: τη Σίμη, του Ρούβα, του Κουδουμά, τη Κέρι, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύρτη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά, σε καλλιεργήσιμη έκταση. Προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότητα τους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επίγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ κλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, οτορινολαριγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο επιγόντων περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερεύον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του οι ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλήθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαριγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθείται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Η Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτεση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1 τέταρτο από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη

0: γράμμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών είναι ισπανόφωνοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Για την επέκταση του μετρού στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο Υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα, διότι πρέπει κανένας δεν είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι υπερεπιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλής στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα, που είναι όμοια κατά βάση με ελάχιστα. Με τα αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά, πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η TÜV και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη, για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη, και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Χορδελιό και καταλήγει και στον περιφερειακό και σε ένα μαξουστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας, χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες, ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κούλης της Γορτινίας, είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος. Απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία, ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας μεγάλη έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκυλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 Δήμων του νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις ΣΕΡΕΣ το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ με πρωτοβουλία του κ. Γκυλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Γινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο κ. Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο λοιπόν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα αναμένεται να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες αλλά και υποσύσταση, με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Να πάμε στην Κοζάνη και την Αναστασία Παπαντώνη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει από σήμερα, 15 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και η υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Βορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ ως 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ ως 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον, χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεση τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιλίων θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Περιφέρεια. Μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας, Γιάννα Χορμόβα, με αφορμή την σημερινή παρουσία παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πώς οι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πώς επορροφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες.
5: Τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία. Όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτό είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε 10, σε 1.000 επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εκδοστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων, από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτικής, τα job ready που δημιουργούμε.
0: Επτά κρουαζιερόπλοια έδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονάτο και όχι αρόδου. Ο Λικούργος Κιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργε, καλό μεσημέρι. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Σχαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή? Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο? Ωραία, να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίτσι μέχρι Μυζήθρες και θέαση γελωνών οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης, συνήθως τον περίπλου του νησιού. Βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίστηκε από τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια. Αν μας ακούει τώρα ο Λικούργος Σκαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικούργε.
7: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
0: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
7: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία. 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή, εκτός λιμένα, και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία, μάλιστα το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κρουαζιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κρουαζιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λοιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι σφιχτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην ΑΔΕ, έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παραταθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να υποφεληθούν αυτής της εκτόσεως.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωάννινες έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης, με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωνιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, από το οποίο πρόκειται, στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για δύο περίπου ακόμα χρόνια. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν να εξετάσουν την πρόοδο του έργου και την ποιότητα των αποκαταστάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φανάρι της Κομωτινής και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Εκείνη σε εξέλιξη έλεγχη στο νερό Κολύμβησης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Έτσι ακριβώς. Συνολικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί ένα έργο ελέγχου των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Οι 57 από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ, επί τόπου, παρόν στη δειγματοληψία.
0: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
10: Ναι, ναι, είναι στη διάθεσή σας.
0: Κύριε Γαλαμάτη,
6: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Γαλαμάτη μου, τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
6: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλες αυτές, όλα αυτά τα 177 σημεία όπως είπατε, εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται το ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για τη Γαλάζια Σημαία. Και συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή. Γίνεται αυτό ο έλεγχο σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ του ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ενερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ίσως και μια καλή απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολοβακτηριοειδή και άλλου είδους ξένου σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλες ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
0: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα άλλα τα μικροβιολογικά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει
6: γίνεται
0: τι γίνεται. Γίνεται
6: δειγματοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δειγματοληψίας. Γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3 με 4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
6: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
0: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη τον Πρίθα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολίσει τον κόσμο. Η παράσταση με τίτλο Φαέθον, που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου μουσουργού Ζαν Μπατίστ Λιλί διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκοπερα με τη σύγχρονη ποίηση και την ηλεκτροακουστική δημιουργία, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Σοφία Αντωνίου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Η λυρική αυτή τραγωδία αντλεί την έμπνευσή της, θα πρέπει να πούμε, από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και είναι ουσιαστικά ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονίας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της, τις ζωές των απλών ανθρώπων και τη μοίρα του κόσμου. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 15 ευρώ και μειωμένο στα 10.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Γενικά εύθερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσει αύριο στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασέου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θεσκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Προφυλακιστέως και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας θέλω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετρό. Κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Μια τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μαροκοντού μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλάκας μένει είναι γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου έζησαν ο Αντινάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ. Μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μαρακοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτσι. Καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και ως συνένο. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει: με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνα στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν συγχωρεί άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
4: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
6: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
7: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Έτσι δεν είναι, ναι.
6: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
7: Έδινε μάχη ζωής.
6: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
4: Η Μάρο Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της Γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
8: Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη, έγινα ηθοποιό.
9: Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά, έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
4: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα αποκινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευφυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μαροκοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριό της. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ το έκανες προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύθη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η διαέγεια χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το Τέρι της, ο σύντροφος επί πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν στα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάρεστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτο.
4: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτό τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσα μου αποχαιρέτησε ο γερός του Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δεν Γίνει Να Φοβείται τον Άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Κάνε λόγο για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Δαϊμάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρι, δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στο χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάδιο.
4: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
12: Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, έψτροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέλφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
4: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
13: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίνδη. Η μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Air News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
14: 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βάλακες. Περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που όπως είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να αποκλειστούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες. Με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη, με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέντα μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
4: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό, αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί, και να ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι 2-42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτρια και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά του, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό καθεστώς, καθώς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα και 46χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να γίνει άμεση η έκδοση της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
4: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Αυπλίου και Μανανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
14: Ένας πάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δείτε μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά και το κρίτσι σου βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και πλάγια στην αρχή. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με την που είχε το υλικό για την υπερπληστικό υλικό είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Είναι στολίγοι να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολίες στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδεν, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο κυριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
4: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήκορός τους ο κ. Καμπαγιάννης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέα είχαν αντίθετη άποψη. Αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
16: Ο εντολιάς μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
4: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
17: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, από κοινού με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
4: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκατρακτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
4: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
18: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια. Και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την εισαγγελική αρχή πραγματογνώμονες, προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης. Άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
4: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που έχει η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ Αγιβαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
19: Ακριβώς. Καλωσορίζω σας. Θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες στους ωραιούς της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπε και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερα ενεργεία και μεγαλύτερα εισοδήματα, και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του. Με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την γέννηση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση. Υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την γέννηση του έργου, λίγο

0: εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρα σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, υπεθάμαστε, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιο Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027.
2: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Το σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από το Κέντρο Υγείας Συστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
3: Σύστημα υγείας αλλάζει, πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
1: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο 2 Αθηνών με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόνα, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από εκτενή διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεσης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψει

0: Να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
1: Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα είναι, αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το σύριαλ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η κεντρική επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλει να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
1: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας σε συνδέσεις του Air News, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Air News.
3: Θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
4: Είστε κόμμα ανάδελφο.
3: Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
4: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
4: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
3: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δολοφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μία έκπτωση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη Βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αντλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Οι εκπτώσεις αυτές που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Ντόνα, δηλαδή εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο του στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Βαλεντινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαραχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυβδη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, η κυρία Ζάγκα είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
1: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Αδαμόπουλο.
8: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
9: Μάλιστα.
8: πριν από τα 10 λεπτά που έλεγα ένα 95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτόματα.
9: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει
8: βεβαίως,
9: σημαντικά. Ναι.
8: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
9: Πάντως,
8: όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα και τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριο Στάνο και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
10: Κυρίες και κύριοι, σεισμοί και 20
1: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
10: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
10: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1:20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε, θα κάνω τα πάντα για να σταθώ. Αυτό όρθια είναι κάτι το οποίο θα...
1: Ναι, Τίμο, μας ακούς.
10: Δολοφόνους. Με ακούτε?
1: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση. Ναι.
10: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου. Είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να συμπαρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της, το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
1: Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των υπηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιξουσιαστικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν να προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Χορυβαλού οι 26χρονοι mm-hmm. και για τις φυλακές της Λάρισας ο 29χρονος.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επαιτίου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας, παρουσία της μητέρας του Τάρθου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία, ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το δικορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάρθου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξιέπαινη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Ισάκ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα, τόνισε, θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα, αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο οι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
13: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
1: Στη Λαμία τώρα, καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα, την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και η χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες. Ενώ Χρυσόστομε Ντρίμη, έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο, αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Χαλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Θεραίας Ελλάδος, και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες στο γήπεδο τη Γαλλία. Ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη εντάξει ομάδα, τουλάχιστον ο πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μην τρεπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσαν και το όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966, τότε πρώτα είχαν κερδί πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
1: με το
15: παιχνίδι.
1: Χέρι του Θεού που θυμόμαστε
15: αυτό,
1: όλοι.
15: Αυτό είναι μετά, αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86, αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατα το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες.
1: Και το πάνω χέρι
15: σε
1: όλες αυτές τις αναμετρήσεις.
15: Μισά-μισά είναι. Μοιρασμένα είναι. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει ένα. Θα δούμε ένα. Ελπίζω τουλάχιστον να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Μακάρι. Τώρα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ναι. Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την εθνική Ισπανίας.
15: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλα στο τραπέζι, έτσι, είναι ειδικών συνθήκων ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι, δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
1: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Πεντηκοστό παιχνίδι θα είναι αυτό.
1: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζιο συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και έχουμε την Έλενα Λεβίζου. Την έχουμε, μας ακούει Έλενα?
16: Ναι, βεβαίως.
1: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
16: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία von der Leyen και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
1: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
16: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Η σωρή των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
17: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Χρύσα Μπιλάλη με το δελτίο ειδήσεων στις 3. Και...
18: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιο.

με το άλμπουμ In a Soul Steady Situation του Joey Kinone. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 5 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον κόσμο 93,6. Ένα άλμπουμ που αναδεικνύει τις reggae καταβολές του Joey Kinone χωρίς να έτσι θυμίζει απλή μίμηση. Το πιο ωραίο κομμάτι κατά τη γνώμη μου του άλμπουμ, Don't Let Go. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου και ένα από τα πιο αυθεντικά roots reggae συγκροτήματα της Τζαμάικα που σχηματίστηκαν στα τέλη των 60's. Έχουν κοινωνικό στίχο, έχουν πνευματικότητα και κυρίως προσήλωση στη ρασταφάρα η κουλτούρα. Είναι οι Gladiators από το 1976. Looks is deceiving.

το 2023 ήταν αυτό και από το άλμπουμ Come Around and Love Me ήταν ο Τζαλίν Γκόντα στο κομμάτι If You Don't Want My Love και ένα Motown διαμάντι για τη συνέχεια ο Marvin Gaye και ένα κομμάτι με τίτλο It's a Desperate Situation ηχογραφημένο στα τέλη της δεκαετίας του 60 αν και έχει κρυφτεί έτσι στη σκιά των μεγάλων επιτυχιών του.

υπέροχος Marvin Gaye, όπως πάντα εδώ στον Κόσμο 93,6. Έχουμε και άλλους διαγωνισμούς που τρέχουν μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936. Εκεί θα βρείτε και διπλές προσκλήσεις για το Sweet Summer Sun Festival στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο που μας έρχεται, 18 Ιουλίου, σε μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα blues, με headliner του φεστιβάλ τον διεθνώς αναγνωρισμένο κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Eric Gales, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς καλλιτέχνες της σύγχρονης blues σκηνής, και δεν θα είναι μόνος του. Τρεις σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής blues σκηνής θα εμφανιστούν επίσης: Τάσος Κούρας, Μπάμπης Τυρόπουλος και Σάκης Δοβόλης. Βρείτε τη σχετική ανάρτηση στο Instagram, κάντε like, αφήστε και το σχόλιο σας και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Ενώ σε περίπτωση που κερδίσετε, θα ειδοποιηθείτε όπως πάντα εγκαίρως από εμάς με γραπτό μήνυμα.

από την ακμή του γκανέζικου High Life, εκεί όπου το Afrobeat συναντούσε την funk ενέργεια. Αυτή ήταν οι Defrank Professionals που αποτέλεσαν κομβικό σχήμα στη μουσική σκηνή της Γκάνα, φέρνοντας το χορό αλλά και την πολιτική συνείδηση στο ίδιο groove. Αθεά το γεν μπίο. Έτσι νομίζω προφέρεται αυτό το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας και που μας ήρθε από το 1977. Αντριάν Κεσάδα, Γερμάνος Γκουτιέρες και Πρίμο στο instrumental, με το οποίο ολοκληρώνουμε το τρίτο ημίωρο, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Αφροδίτη Νέστορα. Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν το πρώτο μήνυμά της, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Προφυλακιστέως και ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν σήμερα γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτη αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυράβλων κρούζ στο νησί Μεγάλο Τουμ του Ιράν, ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ιράν απειλεί να κλείσει και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Στη Βόρεια Εύβοια γίνεται μια κοσμογονία έργων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Το έργο, όπως είπε, αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες. Επιχείρουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή στα Σπάτα, έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

ο Βρετανός Will Holland, ο γνωστός μας Quantic, εδώ με τη συμμετοχή της Nidia Gongora, που μας έρχεται από την Κολομβία σε μια μαγευτική κούμπια από το άλμπουμ 1000 Watts του 2016 και με το project Quantic Presenta Flowering Inferno, μια διασκευή ενός παραδοσιακού κομματιού της Αουρίτα Καστίγιο, της μικρής βασίλισσας της κούμπια. 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ ο Σουδανοαμερικανός Sin King παίζει electronic fusion και afrobeat. Ακούμε το κομμάτι Passenger.

Η κορυφαία βρετανική jazz κολεκτίβα στον αέρα μας, η Ezra Collective, που επέστρεψε δυναμικά φέτος με νέο άλμπουμ Here Because of Hope, τέταρτο στη σειρά άλμπουμ, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Well Organized, εδώ από τη συνεργασία τους με την Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια την Lila Ike.

Άνοιξαν τη συναυλία τους το Σάββατο που μας πέρασε η Thievery Corporation, γιορτάζοντας και τα 30 τους χρόνια από το ντεμπούτο Sounds from the Thievery Hi-Fi. Assault on Babylon.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

0: Πέτρα.
1: Μια ανατρεπτική συνεργασία εδώ που προέκυψε ανάμεσα στη Γερμανίδα ράπερ, την Ταϊγκα Τρέσε και το θρύλο της βενεζουελάνικης σάλσα του Ρέι Πέρες. Ακούσαμε το Cosmos Classic με τίτλο Re Proche που κυκλοφόρησε αρχικά ο Πέρες το 1972 και που το 2015 η Τρέσε πρόσθεσε έτσι αυτή τη σύγχρονη hip hop ενέργειά της. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε από την Ιταλία το επόμενο.

Ο Ζωή, ο Βίτα, ο Τζοβανότη από το 2017, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Κωνσταντίνος Πατζόγλου είναι εδώ και ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Bongo Hop για το κλείσιμο, The Red Hill ο τίτλος του κομματιού, από τον Γιάννη Κωνσταράκη και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Stoa Culture, στο αίθριο της Stoa Σαρσακή. Collier, please call train. More.com. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Joe Stone στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, 5 λεπτά σχεδόν μετά από τις 4, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, είναι 15 Ιουλίου, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού και γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι για την αγάπη. Γιατί σκεφτόμουν ότι, καθώς ερχόμουν στο στούντιο, ότι τελικά πάντα η αγάπη κερδίζει, ας το θέσουμε έτσι. Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε. Αυτό εδώ είναι ένα, από ένα άλμπουμ που έχει τίτλο Love Stories.

Μία Σμιθ και το Χάι από τα πολύ πρόσφατα και πολύ ωραία. Και σήμερα είναι η μέρα που λέμε αντίο στην Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές ηθοποιούς της χρήσης εποχής του κινηματογράφου. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών. Είχε πρωταγωνιστεί σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και πέρασαν στην ιστορία. Η Μάρο Κοντού είχε δώσει την τελευταία της συνέντευξη πριν από περίπου 3 μήνες στην Νίκη Λιμπεράκη και εκεί μεταξύ άλλων είχε πει ότι αν έγραφα ένα βιβλίο για τη ζωή μου θα ήταν Μάρο Κοντού Περαστική. Αυτό λέει το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει, έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή, γι' αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα, φιλοδοξίες, τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα σχέδια, όχι το σήμερα, αντί και το ένα ποδαράκι στο αύριο. Μέχρι εκεί. Τα 91 λέει είναι χαρά σε Ευαγγέλια. Νιώθω ελεύθερη από όλα και από όλους. Η ζωή λέει είχε προσθέσει είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πιο ωραία ηλικία ήταν, είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά. Πόσο σοφά είναι αυτά τα λόγια, πόσο σπουδαία.

Blendes de Toile, έτσι λέγεται αυτό εδώ. Ο Ντετό και η Λεϊτά από τη Γαλλία. Ο Ντετό, ένας καλλιτέχνης που ασχολείται κυρίως με τη hip-hop σκηνή. Αυτό έχει indie-pop χαρακτηριστικά και επειδή πολλές φορές στις παρέες, εμείς, στις δικές μας παρέες τουλάχιστον, αναρωτιόμαστε για το τι γίνεται με τη μουσική και που πηγαίνει, νομίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι έχει βάλει γερά θεμέλια η indie pop. Αυτή είναι η μουσική που ακούει ο κόσμος μας αυτά τα χρόνια. Και πάμε με Paul & Pan για τις ειδήσεις της 4.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδούς Κιάθους στα Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μέλιδοχώρη και Βοριά στο Ηράκλειο με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Άλλη μια φωτιά στην Κρήτη σε χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες νότια του χωριού Μύρες του Δήμου Φεστού. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

did that to you, John Legend, στην επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο απόγευμα της Τετάρτης, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, όπου και αν είστε, και αν κάνετε, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για το ραδιόφωνο. Κάτσε, πήγα να πάρω μια ανάσα και θα πνιγώ στο τέλος. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 15 Ιουλίου και αν έχω δει σωστά, έχει γενέθλια ένας δικός μας άνθρωπος. Ρούμπι, χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Την ακούτε τα βράδια εδώ στο Κόσμος. Μην πίνεις τα γκουράκι, να της πείτε χρόνια πολλά απόψε.

τους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, ο Too Late από την Αίγυπτο, Χασίνη, η jazz εκδοχή και live ηχογράφηση του τραγουδιού. Και διάβαζα τώρα ένα θέμα για το Spotify που ανακοίνωσε χθες το λανσάρισμα ενός AI bot που θα επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μαζί του μέσα στην εφαρμογή, είτε πληκτρολογώντας είτε με τη χρήση της φωνής. Και το διάβαζα και δεν ξέρω να τρομάξω πολύ ή λίγο. Η νέα, λέει, αυτή προσθήκη θα είναι διαθέσιμη σε όσους διαθέτουν premium πακέτο και είναι άνω των 18 ετών, ενώ θα κυκλοφορήσει πρώτα στην Αμερική, την Ιρλανδία και τη Σουηδία. Στην αρχική οθόνη θα εμφανιστεί λοιπόν ένα εικονίδιο ενός μικροφόνου, το οποίο θα μπορείς να το πατάς και να πληκτρολογείς ή να εκφωνείς την επιθυμία σου. Και αυτό σημαίνει ότι σε χρόνο θα σου φέρνει το τραγούδι που θες να ακούσεις. Θα μπορεί να σε βοηθήσει και με άλλες λειτουργίες που απαιτούν το δικό σου χρόνο, όπως για παράδειγμα το να δημιουργείς playlists, να προσθέτεις τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής, να ακολουθείς καλλιτέχνες και να κάνεις like σε τραγούδια. Θα μπορεί επίσης να σου επιτρέπει να το ρωτάς το ιστορικό της αναπαραγωγής σου, θα σε ενημερώνει για το πότε βγαίνει ένα νέο άλμπουμ από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, τι είδος μουσικής είναι ένα τραγούδι, σε ποιο είδος μουσικής ανήκει ένα τραγούδι και από πού εμπνεύστηκε ένας καλλιτέχνης σε ένα συγκεκριμένο project. Πολλή πληροφορία δηλαδή. Οι ίδιες ενέργειες θα μπορούν να εφαρμοστούν και για τα podcast που ανεβαίνουν στο Spotify. Βέβαια προειδοποιούν ότι το AI κάνει λάθη, κάτι που μπορεί, λέει, να έχεις δει και σε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν AI. Ο νέος, λέει, βοηθός είναι προγραμματισμένος από έναν συνδυασμό λοιπόν τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε για το Spotify και διάφορα άλλα τεχνολογικά μοντέλα από διάφορους παρόχους ανάλογα με το ποιο σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα την εκάστοτε λειτουργία. Συνεπώς, το Spotify έχει αρχίσει, λέει, εδώ και καιρό και χρησιμοποιεί μηχανισμούς που εποπτεύουν τις λίστες, τα τραγούδια που μας αρέσουν και το ιστορικό μας, με αποτέλεσμα η νέα αυτή λειτουργία να μπορεί να μας απαντήσει σε ερωτήσεις για το πώς έχουν αλλάξει οι επιλογές μας με το πέρασμα του χρόνου, ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι, λέει, που ακούσαμε ή ποιο είδος μουσικής προτιμάμε και πόσο συχνά ακούμε έναν καλλιτέχνη. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, η πλατφόρμα, λέει, έχει ενσωματώσει ήδη την τεχνητή νοημοσύνη στην ακουστική εμπειρία. Ο AI DJ μπορεί, λέει, να σου κάνει μίξη τραγούδια, ενώ ένα εργαλείο δημιουργίας playlist θα σε βοηθήσει, λέει, να φτιάξει ένα μίξ περιγράφοντας το απλώς το ύφος που επιθυμείς να έχει. Και ακόμη θα μπορείς να συνδέσεις το Spotify με το ChatGPT και να ζητήσεις εξατομικευμένες προτάσεις για podcast. Λοιπόν, τα διαβάζω όλα αυτά, τα σκέφτομαι και λέω, αυτό που εμείς ζήσαμε, που έπρεπε να αναζητήσουμε τη μουσική και να τη βρούμε σε δισκοπολία, να τη βρούμε σε παρέες, σε συζητήσεις με φίλους, στο ραδιόφωνο της εποχής, πού πήγε, πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα τελικά χάνεται.

Μάριο Μπιόντι και This is what you are από τα παλιά και τα αγαπημένα, 20 χρόνια πριν δηλαδή. Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ.

αυτή είναι η Jungle. Εξαιρετικά τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και αυτό εδώ είναι από το 2021. Αυτές τις μέρες έχουν κυκλοφορήσει και νέα singles

Πάντα έτσι γίνεται. Όταν κυκλοφορεί κάτι καινούριο, ένα συγκρότημα ή ένα καλλιτέχνη κυκλοφορεί ένα καινούριο, σου θυμίζει και τα παλιότερα. Μικρή διακοπή στις 5 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μην

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

California Dreaming στην επιστροφή από τα τέλη των 60's. Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο κόσμο 93,6 και στο rteco.gr. 4-5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας, οπότε περιμένουμε να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα στο 210-606-6429, στα social του σταθμού Κόσμος 936 και θα μας βρείτε σε Facebook και Instagram και περιμένουμε γραπτά μηνύματα και στο Viber Κόσμος Radio. Και τώρα Teddy Swims στο Mr. Know It All.

Από τα δικά μας τα παλιά, τα κλασικά, τα Κόσμος, Orange Blossom από τη Γαλλία. Αυτό ήταν το Μέξικο, κυκλοφόρησε πριν 12 χρόνια και έχει αυτή τη νοσταλγία μέσα του, απίστευτο τραγούδι.

κι εμείς μια αγάπη σε αυτή τη σκηνή εκεί. Αλλά δεν είναι και πολύ ωραίες μουσικές τα τελευταία χρόνια. Πάντα έδινε, αλλά... Αυτή είναι η La Maison Tellier. Κυκλοφόρησαν δισκάκι μέσα στο 2026. Νομίζω είναι ένας δίσκος που θα έπρεπε να τον έχουμε προσέξει λίγο περισσότερο. Γενικά μιλάω. Αυτό είναι το Love Again.

Πώς το λέει το τραγούδι I'm in love again, για τις νέες αρχές, για τα νέα ξεκινήματα, για έναν δικό μου άνθρωπο που σήμερα μοιράστηκε μαζί μου ένα πάρα πολύ ωραίο νέο για μια καλή νέα αρχή,

Μαριάννα, ότι περάσατε πάρα πολύ ωραία χθες βράδυ όσοι πήγατε Φλόρενς. Ήταν, λέει, μια φανταστική βραδιά, οπότε να κλείσουμε αυτό το ημιωρό με αυτό εδώ και να πάμε για ειδήσεις.

Προβλήματα, μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα έχει σε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Οχαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαίρες δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Never και τελική ευθεία. 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Στο απόγευμα της Τετάρτης, στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Έχει έρθει ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Αυτό ήταν ο Good Job Nicky, ο δικός μας Νικόλας, και το Question στο πιο πρόσφατο του single, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και νομίζω ότι εμπεριέχει σε αυτό το τραγούδι όλη την ωριμότητα στον ήχο του, αλλά και όλη τη σύγχρονη αισθητική, την σύγχρονη άποψη της εποχής. Και εμείς πάμε σιγά σιγά για το τέλος.

Jar και Holy Mountain. Τώρα φινάλε, αύριο στις 4 πάλι μαζί εδώ στο κόσμο. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο και ο Μπαμπής Δούκαρος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Feels like summer. Για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: Culture στο έθριο της Στοάς Αρζακή. Collier, please call train. More.com. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

Ellington Fearon, Blame Game, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, 15 Ιουλίου, με ζέστη πολύ, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και από Δευτέρα, από ό,τι μαθαίνω, θα ανέβει κι άλλο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Easy Star All Star στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, μας ακούτε διαδικτυακά στο airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand.

Michael Rose, Easy Star, All Star, στο Beat It του Michael Jackson. Από την Τζαμάικα όμως. Κόσμος 93,6, διαδικτυακά ακούστο artico.gr, καλή στο 210-6066-429. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber, σε ένα search Cosmos Radio, στο Messenger, official σελίδες υπάρχουν στο Facebook, στο Instagram. Florence είδαμε χθες, Florence and the Machine, και απόψε 15 Ιουλίου στο ACA, Cure.

Friday I'm in Love Acoustic Version. Το ακούσαμε ακουστικά από τους Cure και απόψε το βράδυ. Όποιος βρεθεί στο ΟΑΚΑ θα περάσει υπέροχα. Είναι καταπληκτική η Cure ζωντανά. Τους είχαμε δει και πριν από μερικά χρόνια στην πλατεία νερού. Cure εγγύηση το βράδυ στην Αθήνα. Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse.

Έτσι λοιπόν ήθελαν οι Rolling Stones το 2026 και μέσα από το άλμπουμ τους Foreign Tanks να διασκευάζουν Amy Winehouse. Στην Ιταλία, Ricardo Bonsanto, Clandestino, Κόσμος 93,6, Facebook, Instagram, social media, email, Messenger, Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το χωριό και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς.

0: Φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Εκδόσεις των χαμένων ονείρων. Μάνος Χατζεδάκης, 7 παρα 25 στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ, σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή πάνω σε ένα χορό, έλεγε η Μάρο Κοντού. Λίγο πριν φύγει, σήμερα στα 92 της. Από τις πανέμορφες αρχοντικές γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είχαμε πολύ στον ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν όλες οι γυναίκες πανέμορφες, αρχοντικές και δυναμικές. Κάτι που σιγά σιγά άρχισε να εξαφανίζεται λίγο από τον κινηματογράφο. Έλεγε και η Μάρο Κοντού ότι εντάξει, μετά το 70 έπεσε λίγο ο κινηματογράφος, όλα κάνουν τον κύκλο τους, κάνουν μια κάμψη, λογικά είναι. Και σε μια συνέντευξή της εδώ στην τηλεόραση έχει ενδιαφέρον, γιατί τη ρώτησαν τι ονειρεύεται και είπε ότι ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή χορεύοντας. Και φυσικά σοκαρίστηκε η γυναίκα που τη ρώτησε, μα τι λες τώρα, σταμάτα, μιλάς για το θάνατο, τρομερό ταμπού. Ο θάνατος βέβαια, για να μιλάς γι' αυτό. Αλλά η Μάρο Κοντού απάντησε έτσι όμορφα, ανθρώπινα. Της λέει, κανείς δεν είναι, ξέρεις, δεν μαγχώνει, λέει, ο θάνατος. Κανείς δεν γλιτώνει από αυτό. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Σε αυτό είμαστε όλοι ίσοι. Και τολμάει να τον ονειρεύεται κιόλας. Τι πιο όμορφο από αυτό που είπε μια σπουδαία γυναίκα του κινηματογράφου, υπέροχη, ένα αντίο, και έζησε και μια ζωή γεμάτη. Και τι όμορφο να ακούς και να

άνθρωπο να λέει ότι έζησα, αγαπήθηκα, αγάπησα και το εύχομαι σε όλους. Το σημαντικότερο πράγμα. Λίγα λόγια και καλά. Από τη Μάρο Κοντού, που το πρόσωπό της, τις ατάκες της, τις ταινίες της, πόσοι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με αυτές τις ταινίες, με την εικόνα μιας πανέμορφης αρχοντικής γυναίκας.

Στην οδό ονείρων συναντήθηκα με την αφρόκρεμα της εποχής Λιμάρο Κοντού, διαβάζουμε στην συνέντευξή της. Χατζηδάκη Σολομός Γκάτσος, τη γενική ένιωθε ρηγμένη, λέει, και καθώς δεν είχα το δικό μου νούμερο, έφυγα. Γύρισε όταν μου είπαν ότι ο Μάνος έγραψε κάτι για μένα. Όταν άρχισε να μου διαβάζει τη μαύρη Ford γραμμένη πάνω σε ένα κουτί άφιλτρα, έβαλα τα κλάματα. Έλεγε η Μάρο Κοντού, δεν μου άρεσε καθόλου. Και πήγε ο Χόρν και της λέει, δεν έχεις ιδέα. Τη διαβάζεις από την οδό ονείρων, θα μείνουν μόνο οι μαύροι Φόρτς και το ηθοποιό σημαίνει φως που λέω εγώ, της είπε ο Δημήτρης Χόρν. Μέχρι σήμερα, λέει Μάρο Κοντού, ακούγεται η φωνή μου.

Μάρο Κοντού, λοιπόν, φεύγει σήμερα στα 92 της και έλεγε ότι η ομορφιά ξεκινάει όταν ανοίγει το κλειδί του σπιτιού της μέσα στο σπίτι που το φτιάξει όπως θέλει εκείνη, που ζωγραφίζει, είχε κάνει και μια έκθεση με φίλους πάνω από 50 χρόνια, όμορφες κουβέντες, μαγειρέματα και με τόσο απλά πράγματα και με αγάπη ομορφαίνει η ζωή, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την ασχήμια που ζούμε, που την παρατηρούσε και έλεγε ότι φοβάμαι θα σφαχτούμε σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως έχει γίνει.

Στην Αργεντινή βρεθήκαμε, Αργεντινή, μπάλα και τάγκο, έτσι. Αυτή είναι η αγάπη μεγάλη της Αργεντινής. Καλή της επιτυχία το βράδυ με την Αγγλία. Η Ισπανία βρέθηκε να έρχεται στο τελικό και έτσι ερχόμαστε να ολοκληρώνεται και το Μουντιάλ σιγά σιγά. Ματ Μονρό, υποτιμημένη φωνή, το λέγει και ο Φρανκ Σινάτρα. Ήταν από τις λίγες φωνές που θαύμαζε. Είχε περίεργη καριέρα ο Ματ Μονρό, θα μπορούσε να είναι πιο πολύ στα φώτα όπως ήταν και ο Σινάτρα. Born Free.

αντίθετο από αυτό που πίστευε ο Ζαν Πολ Σάτρ και οι υπαρξιστές, ότι κανείς το που θα γεννηθεί καθορίζει όλη του τη ζωή, οπότε υπ' αυτή την έννοια δεν είναι κανείς ελεύθερος, γιατί δεν ορίζεις το που θα γεννηθείς, αν θα είσαι γιος κάποιου ευκατάστατου ανθρώπου, αν είσαι μέσα σε αυλές ή αν είσαι πάρα πολύ φτωχός, όπως γεννήθηκε και ο Ματ Μονρό, αλλά βγήκε από όλο αυτό. Γεννήθηκε στο Λονδίνο σε φτωχή εργατική οικογένεια. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 3 ετών, η μητέρα του αρρώστησε, πέρασε αρκετά χρόνια σε ανάδοχη φροντίδα και πριν γίνει τραγουδιστής δούλεψε ως οδηγός νταλίκας, οδηγός λεωφορείου. Έφτιαξε όμως τη δική του τύχη μέσα από τη μουσική και έζησε ελεύθερος τελικά. Dream Chaser. Ο Willie Nelson έρχεται στα 92 του να ηχογραφεί κάθε χρόνο. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Ήταν το φαβορί η Γαλλία, έτσι λέγανε, και είχε παίξει πολύ καλά, αλλά στον αγώνα αυτό, ημιτελικός του Μουντιάλ 2026, 14 Ιουλίου στον Ντάλλας, πήγε ξεκάθαρα στην Ισπανία. Με 2-0 κέρδισε τη Γαλλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ και εξασφάλισε πρόκριση στον τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου. Κέβιν Ιοχάνσεν στον αέρα μας, Αργεντινή, είπαμε εμείς. No hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτε όπως ένα γκολ.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
1: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου,

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, λόγω κάτι διακοπών ρεύματος και κάτι αυτά που είχαμε εδώ και για να σετάρουμε υπολογιστές και να ευχαριστήσουμε τη ΔΔΕ, θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε μισή ώρα.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Earth Zakinfo. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνφου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: Τέτοια να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
6: Σε πόνισε, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
5: Ακούστε τι να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
6: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
5: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
6: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
7: Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή? Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.

με μια δυσάρεστη είδηση ξεκινάμε την εκπομπή. Έφυγε η μεγάλη κυρία, όπως την αποκαλούσαν, του ελληνικού κινηματογράφου, στα 92 της, η Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στον Άγιο Σάβα. Ακούσαμε πριν, είναι χαρακτηριστική μια σκηνή, είναι από το με τον Κωνσταντάρα που τραγουδάνε για χρόνια ντουέτο και για χρόνια παρτενέρ με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα μέχρι το τέλος της ζωής του. Και το προηγούμενο είναι το «Εδε γίνει να φοβείται τον άνδρα» με τον Κωνσταντίνου. Φοβερή ταινία. Έχει παίξει σε πάρα πολλές, με το Χόρν, με τη Βουγιουκλάκη, αναρρύθμιτες, και όλες με τον Αλεξανδράκη, Ιταλίδα από την Κυψέλη, πολλά από την πρωταθυμηθείς τώρα, πάρα πολλές και όλες επιτυχίες, όλες. Μια τεράστια ηθοποιός, ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Άκου τώρα είναι η εκπομπή Ερτ Τζακίνθου, μουσική επιμέλεια Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μόνο μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Δεν φτάνει το σήμα, γιατί να κάνουμε.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου, παπάκι ερτ.gr και εραζακ1, παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Ertzakinthou παπάκι, τρίτη φορά. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Το εμπεδώσετε, να το πω και τέταρτη. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou, σε Facebook, Instagram, X και

Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 15 Ιουλίου. Φεύγει ο Ιούλιος. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο Κύρικος, η Ιουλίτα, η Ιουλίτη και η Ιουλίτη. Χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων.

Σαν σήμερα το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα, περισσότερο από 450 νεκροί, της Χούντας των Αθηνών κατά του Μακαρίου στην Κύπρο, με το αποτέλεσμα το γνωστό, έτσι, την εισβολή την τουρκική με τη Χούντα. Ο Μακάριος, βέβαια, είναι και ο ρόλος του Μακάριου, είναι ιστορικά τώρα όλα αυτά, αλλά ότι αφέθηκε μία δίωδος εξόδου από το Προεδρικό Μέγαρο μόνο, και οι δύο εντεταλμένοι από τη Χούντα της Αθήνας, ο ένας έλεγε ότι δεν είχαμε δυνάμεις να το περιφρορίσουμε όλοι τι όλο το Μέγαρο, ο άλλος έλεγε ότι αυτή ήταν η εντολή που είχαμε. Έφυγε ο Μακάριος, κάλεσε σε ένοπλο μετά, συνέβη ό,τι συνέβη, μπλεγμένο το πράγμα πολύ. Η ουσία είναι ότι το αποτέλεσμα ήταν η εισβολή των Τούρκων και να χαθεί και να είναι σκλαβωμένη ουσιαστικά η μισή Κύπρος ακόμα από τους Τούρκους.

Λοιπόν, σε άλλα νέα, προφυλακίστηκαν οι δύο μέχρι στιγμής που κατηγορούνται για την δολοφονία στη Μαρφίν. Γιατί δολοφονία είναι, δεν θα παίζουμε με τις λέξεις. Λοιπόν, προφυλακίστηκαν δύο 42χρονοι, 46χρονοι αναμένεται να εξεταστεί. Τώρα πλέον έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα, τα οποία τώρα αν κάτσει και τα σκεφτεί κανείς, δηλαδή λένε τώρα από την αστυνομία και ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι φωτορεπόρτερ, δεν είναι δημοσιογράφος, τέλος πάντων, έχει τραβήξει φωτογραφίες την ημέρα εκείνη και φαίνεται ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε λειτουργούσε ως συντεταγμένα, μάλλον ως ομάδα συντεταγμένη, και φέρεται να είχε και στολή για να ξεχωρίζουν κατά κάποιο τρόπο από τους υπόλοιπους. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο συνάδελφος. Δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέχρι πρόσφατα, λέει η αστυνομία, γιατί δεν ήταν καθαρές. Τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και το AI και λοιπά, μπόρεσαν να τις επεξεργαστούν πολύ καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Λέω ότι λέει η αστυνομία, έτσι. Λοιπόν, έχει γίνει αντιπαραβολή τώρα φωτογραφιών και βίντεο με φωτογραφίες των τριών κατηγορουμένων που είχαν βρεθεί στο λάπτοπ στην αποθήκη στο Κουκάκι και κατάφεραν να οδηγηθούν από εκεί στα ίχνη τους. Να μην θυμίσουμε τώρα το περιστατικό το τότε, είναι εντάξει, γνωστό. Θα μου πεις τόσα χρόνια μετά, έστω και τόσα χρόνια μετά και λίγο πριν παραγραφή, τουλάχιστον μιλάμε για 16 χρόνια μετά, έτσι, το 2010 έγινε η δολοφονική αυτή η επίθεση. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί τον αναφιγουράρουν και κάτι άλλοι αλληλέγγυοι σε οτιδήποτε άλλο πέρα από την κανονικότητα, ας πούμε. Είναι γνωστοί αλληλέγγυοι, οι οποίοι ήταν απ' έξω. Ήταν η γυναίκα στο μπαλκόνι και φώναζε, και οι άλλοι. Και ήταν απ' έξω και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά και τα ασθενοφόρα να φτάσουν και έλεγαν αφήστε τους να καούν και αφήστε τους να καούν. Γνωστός τώρα, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Το βίντεο όποιος το ψάξει θα το βρει. Κάτι αλληλέγγυοι, οι οποίοι έκαναν και κάτι, άλλους μετανάστες τους είχαν πάρει και τους έκαναν βόλτα στην Αθήνα κάποια χρονιά. Γνωστοί για τη δράση τους και την αλληλεγγύη εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν είναι αλληλεγγύη αυτό. Άλλη ιστορία είναι. Είναι αλληλεγγύη όπως η ΜΚΟ που ήταν αλληλέγγυη με τους μετανάστες και αυτό, και ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν οι δουλέμποροι στην ουσία. Οι ίδιοι οι οποίοι τους έπαιρναν τα λεφτά για να τους πάνε σε άλλες χώρες για να τους φέρουν και στην Ελλάδα. Τέτοια αλληλέγγυοι είναι και οι συγκεκριμένοι που μιλάμε, οι οποίοι είναι αλληλέγγυοι σε οποιαδήποτε μορφή ζωής, να το πω έτσι, εκτός από τους Έλληνες. Έχουν μια δυσανεξία. Δεν μπορούν, παιδί μου, τον τόπο που ζούνε. Γι' αυτό ήταν απ' έξω και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά τότε στη Μαρφίν και τα ασθενοφόρα και φώναζαν αφήστε τους να καούν και αφήστε τους να καούν. Αυτοί οι αλληλέγγυοι είναι ελεύθεροι και περπατάνε και δρούν. Έτσι και ζουν. Με τρία θύματα στη Μαρφίν και ένα γέννητο παιδί.

Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

Λοιπόν, πολλή συζήτηση έχει γίνει, έχει ξεκινήσει και έχει γίνει μετά από καταγγελία κάποιων κατοίκων εκεί στο Κρυονέρι, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για εργασίες που κάνει ο Δήμος κοντά στο νεκροταφείο της, της περιοχής, όπου ουσιαστικά κάλεσαν την εφορία αρχαιοτήτων, καθώς όπως ισχυρίζονται εκεί υπάρχει μια παραδοσιακή σκαλουνάδα, όπως τη λένε οι ντόπιοι, ένα ανηφορικό με μεγάλα σκαλοπάτια, τέλος πάντων, το οποίο παλαιότερα έπιανε όλο το πλάτος του δρόμου. Έχει επιχωματωθεί από τα 70 και μετά η μισή, για να μπορέσουν να ανεβαίνουν αυτοκίνητα και να εξυπηρετείται το, το κημητήριο. Δεν έχουν γίνει από τότε εργασίες άλλες στη συγκεκριμένη περιοχή και ειδικά στο κομμάτι το οποίο, για το οποίο έχει ξεσηκωθεί αυτή η αντίδραση, κυρίως εκεί των κατοίκων, για το κομμάτι εννοώ των σκαλοπατιών, έτσι. Δεν συντηρήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, ένα κακό χάλι. Ό,τι δεν συντηρείται, ειδικά όταν είναι και τόσους αιώνες πίσω από την ενετοκρατία, καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση είναι. Ο Δήμος λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς σου λέει έχει μπαζωθεί όλο το υπόλοιπο, έχει σκεπαστεί από πάνω, να μην είναι αυτό το χάλι όπως είναι οι συγκεκριμένες πλάκες, πάμε να το φτιάξουμε και αυτό να τελειώνει. Και πήγε με ίδια μέσα, γιατί δεν πήγε άλλος εργολάβος, δεν το έκανε λάβει εργολάβος. Πήγε με ίδια μέσα, τώρα πώς αποφασίστηκε δεν ξέρω, μη με ρωτάτε. Και πήγε να φτιάξει το συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, αυτό κινητοποίησε τους κατοίκους, γιατί ουσιαστικά μπαζώθηκε, όπως λένε, η παλιά βενετσιάνικη σκάλα. Πέρα από τον μπαζωμένο, το οποίο ήταν, εξυπηρετούσε για να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα προς το νεκροταφείο, ήταν λέει 99 σκαλοπάτια σύμφωνα με τους κατοίκους, και μάλιστα λένε ότι προσπαθούσαν να το διατηρήσουν κάποιοι γείτονες. Εντάξει, δεν το είδαμε αυτό. Συγγνώμη λέω κιόλας, ότι θα μου πεις δεν είναι υποχρεωμένοι, προφανώς και δεν είναι, αλλά δεν το λες και συντηρημένο όπως ήταν. Ο Δήμος έκρινε καλό και σωστό να πάει να κλείσει, να τσιμεντώσει το συγκεκριμένο κομμάτι, και έριξε από πάνω γαρμπίλι, είχε καλουπώσει μάλιστα για να πέσει και τσιμέντο ή άσφαλτος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ανάλογα το πώς είναι και το διπλανό κομμάτι εκεί που φτάνει μέχρι το νεκροταφείο. Παρενέβη η αρχαιολογική, η εφορία αρχαιοτήτων, και σταμάτησε το έργο εκεί. Τώρα εγώ, επειδή είμαι και κακούλης, έτσι, λίγο έως πολύ. Λοιπόν, Φαντάζομαι έτσι, ότι δεν ξύπνησε κάποιο πρωί ο Δήμος και λέει ρε εσύ, είναι εκεί 99 σκαλοπάτια, είναι δηλαδή καμιά πενινταριά μέτρα πόσο είναι όλο αυτό το κομμάτι εκεί στο Κρυονέρι που πάει προς το νεκροταφείο, και είναι ενετική σκάλα, τέλος πάντων είναι έτσι, είναι αλλιώς. Το υπόλοιπο κομμάτι έχει μπαζωθεί, γιατί δεν μπαζώθηκε το υπόλοιπο και δεν...

πώς να το πω τώρα, να το πω, εξοραίστηκε το υπόλοιπο, λέει από το 70. Λοιπόν, δεν παζώθηκε για να εξυπηρετούνται δεν ξέρω εγώ ποιοι. Προφανώς κάποιοι από τους κατοίκους το είχαν ζητήσει τότε, για να μπορούν είτε να πηγαίνουν στο νεκροταφείο, είτε να πηγαίνουν στα σπίτια τους που είναι εκεί γύρω, είτε. Λέω εγώ τώρα, ο κακός, έτσι. Και σου λέει τώρα ο Δήμος, ρε παιδί μου, αφού είναι που είναι όλο, πάμε να το κλείσουμε. Κακό, κακό. Απόφαση ανόητη, ανόητη. Με την ίδια λογική όμως τώρα, προσέξτε. Γιατί δεν μπορεί να είναι το μισό έτσι, το άλλο μισό αλλιώς. Και εκεί θα ζοριστούν τώρα λίγο οι κάτοικοι. Γιατί αν πάει η εφορία αρχαιοτήτων και πει μάλιστα τι κάνετε εδώ, σαμαζί. Ωραία, οκ. Okay. Ξύλωμα και όλο το υπόλοιπο. Και να δω πως θα ανεβαίνουν μετά στο νεκροταφείο. Πώς? Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε και το λέμε συνέχεια. Δεν είναι μόνο ο ίδιος των Ζακυνθινών, αλλά εδώ παρά είναι, ρε παιδιά, αλήθεια. Όντως παρά είναι. Εντάξει να κάνουμε τη δουλειά μας και να μπαζώσουμε το μισό ή να το κλείσουμε το μισό για να πάμε στο σπίτι μας ή να πηγαίνουμε να ανάβουμε τα καντήλια, ξέρω εγώ, στο νεκροταφείο, αφού μας εξυπηρετεί. Οκ, okay, ας το, δεν τρέχει τίποτα, το κάνουμε. Αλλά με το που πάει να γίνει ολόκληρο, αυτά τα 50 μέτρα δηλαδή, τα 99 σκαλοπάτια, τι σκοπό είχαν, τι εξυπηρετούσαν? Ενετικό, ενετικό, σύμφωνοι, μαζί σας. Δεν το συζητάμε. Αλλά ο γείτονας, λέω εγώ, ένας από τους γείτονες εκεί, γιατί όλα έχουν δύο πλευρές. Το ένα είναι ότι είναι ανόητο το να πας να τα μπαζώσεις. Ανόητο, βρώμικα, βρώμικα. Γλιστράνε, γλιστράνε. Αντιαισθητικά, αντιαισθητικά. Έχουν μια ιστορία. Έτσι, δεν τα πειράζεις. Ή αν πας να τα πειράξεις, δεν το κάνεις στη ζούλα. Καλή στην εμφορία αρχαιοτήτων. Αλλά φαντάζομαι, λέω, δεν ξέρω εγώ τώρα, που να ξέρω, ότι αν πάει εκεί η εφορία όπως πήγε αρχαιοτήτων και δει τα σκαλοπάτια αυτά, θα πει παιδιά, τα υπόλοιπα πού είναι? Τα από εκεί και πάνω, τα διπλανά, πού είναι? Γιατί ξαφνικά σε έναν δρόμο κατά τα λοιπά και κατά τα φαινόμενα υπάρχει ένα κομμάτι 50-60 μέτρα πόσο είναι που έχει ενετικά σκαλοπάτια και το άλλο είναι μπαζωμένο και δρόμος? Γιατί ήθελε εκεί ο κάτοικος να εξυπηρετηθεί, να μπορεί να ανεβαίνει με το αυτοκίνητό του μετά το 70 και να μπορεί να εξυπηρετηθεί και το κημητήριο, να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα και λοιπά εκεί όταν γίνονται ακολουθίες. Λοιπόν, έχει νόημα αυτά τα 50 μέτρα να μείνουν έτσι, με ρωτάς? Εάν συντηρηθούν, έχει. Έτσι, έχει. Συντηρείς αυτά τα 50 μέτρα, πρέπει να μείνουν μόνο τα 50 μέτρα? Όχι, είναι η απάντηση. Εάν θέλεις και είσαι λάτρης και πονόψυχος και κρίμα που μπαζώσαν και κάνουν, ξυλώνεις και όλο το υπόλοιπο και φέρνεις στην επιφάνεια την ενετική πέτρα. Έτσι πρέπει να γίνει. Πώς θα ανέβεις στο νεκροταφείο? Να δώσει κάποιος από την περιουσία του δίπλα στο δρόμο 4 μέτρα για να μπορεί να ανέβει στο νεκροταφείο όποιος θέλει. Δηλαδή από το δρόμο κάτω από το Κρυονέρι μέχρι την Αγία Παρασκευή να γίνει μια ωραία παλωτρίωση 3 μέτρα κατά μήκος του δρόμου, για να μην χαλάσουν οι πλάκες. Γιατί είναι αστείο για 50 μέτρα να είναι μόνο 50 μέτρα πλάκες και το άλλο να είναι μπαζωμένο. Γελάει ο πλανήτης. Μια ωραία παλωτρίωση λοιπόν 3 μέτρων από όπου μπορεί να γίνει αυτή, για να μπορούν να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα στο νεκροταφείο. Τι, όχι? Γιατί? Δεν μπορεί να μείνει μόνο αυτό το κομμάτι, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Πρέπει να έρθει στην επιφάνεια όλο το πλακόστρωτο στο σημείο. Όχι όποιο μας βολεύει και επειδή είναι η μπασία μας εκεί και επειδή περνάμε καλά και ανεβαίνουμε, δεν τρέχει τίποτα και μας πείραξαν τα 50 μέτρα. Και εμένα με ενοχλεί, αλλά εμένα με ενοχλεί πολύ περισσότερο, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, με ενοχλεί πολύ περισσότερο που δεν έχει γίνει το έργο, δεν έχει πεταχτεί η παλιά η άσφαλτος από πάνω για να έρθει στην επιφάνεια όλο το ενετικό αυτό, όλος ο δρόμος αυτό, το, η σκαλούνα η ενετική. Εκτός αν ήταν μόνο αυτά τα 50 μέτρα, που δεν νομίζω. Αλλά άμα πάει τώρα ο Δήμος ή οποιοδήποτε και πει, που πιθανόν να μην είναι οι άνθρωποι αυτοί που αντιδρούν, έτσι, που έχουν τις περιουσίες τους παράλληλα με τον δρόμο,
Λοιπόν, και πει, παιδιά, οκ, okay, επειδή είναι αυτό το έργο, θα αναδείξουμε τη Σκαλούνα την Ενετική. Τρία μέτρα παίρνω. Απαλωτριώνω τρία μέτρα, γιατί πρέπει να υπάρχει και δρόμος να πηγαίνει στο νεκροταφείο. Τι έχει να γίνει εκεί μετά? Γιατί καλό είναι να βγαίνουμε και να λέμε, αλλά να βλέπουμε και την άλλη άποψη και τη σωστή. Δεν μπορεί 50 μέτρα. Εγώ σου λέω μένουν τα 50 και πάει και ρίχνει από πάνω και το φωτίζει σαν την Ακρόπολη. Ό,τι τι δηλαδή. Από τη στιγμή που υπάρχει όλος ο δρόμος από κάτω. Δηλαδή, είπαμε. Και τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δεν γίνεται. Γιατί αν πάει ο Δήμος και πετάει σπίτι το ξυλώσει, θα πει: α, πώς θα πάω σπίτι μου, και τι με νοιάζει εμένα είναι. Αφού δεν έχει τα ενετικά, πάρε άλογο. Τι είναι η μία απάντηση? Πάρε κάρο, πάρε κάτι. Λοιπόν, ή δώσε όποιος είναι δίπλα τρία μέτρα να γίνει δρόμος να ανεβαίνουν κανονικά τα αυτοκίνητα δίπλα στη Σκαλούνα. Αλλά είναι αστείο να μιλάμε για 50 μέτρα ενώ είναι μπαζωμένο όλο το υπόλοιπο. Ή θα βγει όλο στην επιφάνεια και ας γίνει, αν είναι μόνο αυτά τα 50 μέτρα για την πλευρά που είναι ο δρόμος ή από όπου είναι, εν πάση περιπτώσει, ας γίνει μια παράκαμψη, μια έτσι απαλωτρίωση από εκεί που είναι όλα αυτά τα 50 μέτρα, ας πούμε, και να κάνει, να περνάει, να κάνει μια στροφή για να ανέβει στο νεκροταφείο. Όχι. Ζόρικο, ε. Δεν γίνεται όμως. Όλα δικά μας.

κατά τα λοιπά υπάρχουν εκεί διάφορες ανακοινώσεις, δηλώσεις, είπαμε για τους μόνιμους κατοίκους. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, όπου παίρνει θέση λέγοντας ότι η ιστορία της Ζακύνθου δεν θάβεται κάτω από τσιμέντο και ότι με ιδιαίτερη ανησυχία η παράταξη πληροφορήθηκε τις καταγγελίες των κατοίκων. Λοιπόν, καλεί τη Δημοτική Αρχή η Δύναμη Ελπίδας να προστατεύει και να αναδεικνύει την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και όχι να αντιθάβει κάτω από πρόχειρες παρεμβάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Έτσι δηλαδή, εάν ήταν να συμβεί κάτι, έπρεπε να έχει ληφθεί, να έχουν γίνει τα αναδέοντα, τα νόμιμα, άδεια κλπ. Λοιπόν, δυστυχώς λέει η Δύναμη Ελπίδας, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κανένα ουσιαστικό σχέδιο για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Ζακύνθου. Οι περιπατητικές διαδρομές, τα ιστορικά μονοπάτια, τα μνημεία και τα σημεία ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας παραμένουν εγκαταλελειμμένα και αναξιοποίητα. Η Ζάκυνθος, λέει η Δύναμη Ελπίδας, δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Είναι ένας τόπος με μοναδική ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα. Η ιστορία της Ζακύνθου δεν είναι εμπόδιο στα έργα, είναι η ταυτότητά μας και αποτελεί ευθύνη όλων μας να την προστατεύσουμε. Και επειδή εγώ πάλι είμαι κακούλης, θα πω ότι όλοι οι επισκέπτες, ειδικά αυτοί εκεί που έρχονται του υψηλωτάτου επίπεδου στο Λαγανά ή που πηγαίνουν σε άλλες περιοχές της Ζακύνθου για να ταυλιαστούν το βράδυ από το ποτό και να πάνε δεν ξέρω εγώ πού και τι να κάνουν και να φωνάξουν και να ουρλιάξουν, είναι ο πρώτος λόγος που έρχονται στο νησί, είναι γιατί είναι το νησί του πολιτισμού. Είναι γνωστό αυτό. Δηλαδή, άμα πας στο αεροδρόμιο που κατεβαίνουν ορδές και ρωτήσεις από τους 100, οι 90 θα σου πούνε φυσικά ότι εμείς ερχόμαστε για τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Και άμα πεις δεν είναι πολιτισμός το ότι είμαι ελεύθερος να πιω και να κάνω τι γουστάρω. Δεν είναι πολιτισμός να πάρω τη γουρούνα, να πάω όπου γουστάρω, να τσακιστώ, να μην τσακιστώ. Το πρώτο, όταν ακούς Ζάκυνθο ας πούμε έξω, τι είναι αυτό που σου έρχεται στο μυαλό? Ζάκυνθος, ναυάγιο το ένα, Λαγανάς το άλλο, τίποτα άλλο. Έτσι. Και εγκληματογόνος νήσος που μας είχε πει ο Χρυσοχοΐδης και όλα αυτά τα ωραία. Δηλαδή, καλό είναι αυτό και να είμαστε και να πονάμε τον πολιτισμό μας και να θέλουμε να αναδειχθεί και μπράβο και ζήτω μας, αλλά πρέπει να πρώτα, γιατί υπάρχουν μνημεία, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, υπάρχουν πολλά πολιτιστικά μνημεία στη Ζάκυνθο τα οποία θα μπορούσαν να είναι πόλος και είναι ευτυχώς, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ότι θα μπορούσε να είναι πόλος έλξης τουριστών. Αλλά όταν επιλέγουμε, είτε είμαστε όλοι τέλος πάντων οι επιχειρηματίες και όλο το νησί που τρώει από τον τουρισμό, που ζει από τον τουρισμό, επιλέγει να έχει αυτής της ποιότητας τους τουρίστες στο 80%, δηλαδή το κατακάθι της Ευρώπης σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική ποιότητα, μην περιμένετε να φύγει ο άλλος από το Λαγανά που θα γυρίσει 7 η ώρα το πρωί τύφλα, ή όχι από το Λαγανά για να βάλω και άλλες περιοχές, γιατί τον έχουμε στα μπάρι το Λαγανά, λες και δεν υπάρχουν αλλού Τσιλιβί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να φύγει αυτός που έχει έρθει για να ξεσαλώσει, γιατί δεν υπάρχουν όρια στη Ζάκυνθο και λάτε γιατί κάνετε ό,τι γουστάρετε. Να φύγει 7 η ώρα που θα έχει γυρίσει το πρωί τύφλα, θα παραπατάει, θα έχει ξεράσει το μισό Λαγανά ή μέχρι στο ξενοδοχείο του ή στο Τσιλιβί, δεν ξέρω εγώ που αλλού, για να μην λέμε, ξαναλέω, μόνο για το Λαγανά. Να πάει να δει το κάστρο στην Μπόχαλη ή να επισκεφθεί τα μουσεία ή τον ζόρισε τώρα, ή θα πήγαινε αν ήταν, έστω και αν είχε αναδειχθεί η Σκαλούνα στο Κρυονέρι στην Αγία Παρασκευή, για να μην τρελαθούμε και τελείως δηλαδή. Ανάποδα λειτουργεί. Πρώτα φτιάχνεις τον κόσμο σου και ανάλογα με τον κόσμο σου και ανάλογα με αυτό που πουλάς διορθώνεις. Δεν μπορείς να φέρνεις τη σαβούρα και να έχεις απέτηση η σαβούρα να πάει να επισκεφθεί τα μνημεία ή να αναδειχθούν πότε δηλαδή, για να έρχονται τα καπί το Νοέμβρη. Αυτός είναι ο στόχος.
Γιατί να μην είναι η Ζάκυνθος το νησί του πολιτισμού όλο το χρόνο και το καλοκαίρι? Γιατί να μην το εντάξουμε, να μην το εκμεταλλευτούμε αυτό, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που 5% μπορεί να έχουν αυτό το ενδιαφέρον, να τους δίνουμε αυτή τη διέξοδο? Ποιος στις μπροσούρες ή στη διαφήμιση που γίνεται στο εξωτερικό για τη Ζάκυνθο αναδεικνύει, ποιος επιχειρηματίας ζακυνθινός ή μη αναδεικνύει τον πολιτισμό του νησιού? Κανένας. Γιατί δεν θα πάτησε ψυχή στην επιχείρησή του. Θα πουλήσει το έλαξε σάλωση και δεν δίνεις και αναφορά σε κανέναν. Οπότε καλά είναι τα λόγια, okay. Και οι κάτοικοι πολύ καλά τα λένε. Αλλά τώρα αν αύριο μεθαύριο πάνε και τους πούνε, ξέρετε κάτι, πρέπει να ξυλωθεί αυτό, για να δω αντιδράσεις εκεί, τι θα γίνει? Θα πούνε μπράβο, επιτέλους, επιτέλους που ήρθε στο φως πάλι η σκαλούνα? Ή θα λένε, πώς θα πηγαίνω εγώ τώρα σπίτι μου με τα μάξι που θα σπινιάρει και δεν θα μπορώ να ανέβω? Για να σας δω. Αυτή η αλήθεια να πονάει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής με τούτα και με εκείνα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια και χαρά σας.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Dvorak, Greek και Gershwin. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Κόζι τι άμμο, η κοινός του Love Somebody. Αυτή είναι η Νίνα Σιμών από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Τι ωραίος ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη θα τον δούμε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σηματοδοτώντας την πρώτη του στάση στην περιοδία του στο We Will Always Be The Way We Were. Είναι, από εδώ ξεκινάει ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη, είχα τη χαρά και τον είδα και μιλήσαμε αρκετά όταν εμφανίστηκε πριν από 1,5 μήνα περίπου στο Athens Music Week εδώ στην Αθήνα και συναντηθήκαμε σε ένα φόρουμ και μιλήσαμε αρκετά και ο ίδιος έδωσε και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τη ζωή του και για τα 20 χρόνια της καριέρας του και μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήταν πριν, λίγο πριν παίξει το δεύτερο live στο Royal Albert Hall και μου έλεγε ότι καταρχήν ήταν εντυπωσιακό το Royal Albert Hall γεμάτο, να σηκώνεται ο κόσμος, να χορεύει, να τραγουδάει και μετά βέβαια το δεύτερο sold out live που έδωσε στο Royal Albert Hall, το οποίο ήταν άκρο συγκινητικό. Αλλά το ωραίο είναι ότι ανακοινώνει ο ίδιος και ανακοινώσει μάλλον την περιοδία 28 ημερομηνιών στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι σήμερα και πολύ περισσότερο ο ίδιος θέλει να ξεκινήσει από την Αθήνα. Μου έλεγε ότι είναι ευκαιρία και θέλω πραγματικά να ξεκινήσω από την Αθήνα. Τη θεωρώ καταρχήν γουρλίδικη και δεύτερον θέλω πάρα πολύ κάθε φορά που τραγουδάω στο ελληνικό κοινό μπροστά, νομίζω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Έχει τέτοια σχέση πια ο Τζακ Σαββορέτη με το ελληνικό κοινό και θα τον δούμε. Θα τον δούμε λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου, μια χαρά ημερομηνία είναι και ζέστες θα έχει, καλοκαίρι θα είναι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.

New Kid in Town. Λοιπόν, αυτός είναι ο... Αυτή είναι η Eagles. Οι Eagles που, όπως και να το κάνουμε, λένε συνέχεια ότι θα σταματήσουν την περιοδία τους, ότι έχουν περάσει 50, 51, 52 χρόνια, οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο κόσμος τους λέει να ξανατραγουδήσουν, να ξανατραγουδήσουν. Θα εμφανιστούν και στο Sphere στο Las Vegas για άλλη μια φορά. Έδωσαν μια εξαιρετική συναυλία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο τον Τάκη, που ξέρω ότι αυτό του αρέσει πάρα πολύ.

νομίζω ότι δεν ξαναβγαίνει τέτοια φωνή όπως ακριβώς η φωνή του Roy Orbison. Και αυτός είναι ο Thomas Rhett εδώ παρέα με τον Teddy Swims.

Something by the woman. Αυτός είναι ο Thomas Rhett, εδώ παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims με καινούργιο τραγούδι, με καινούργιες μελωδίες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πηγαίνει σιγά σιγά για να βγάλει καινούργιο άλμπουμ. Ένας φίλος ακροατής προχθές μου θύμισε ένα τραγούδι που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό από αυτή την εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι ότι πρέπει να το μοιραστούμε μαζί. Cat Stevens από τα παλιά. Morning has broken.

Morning has broken. Σήμερα, φίλες και φίλοι, μάθαμε το νέο ότι έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν ήταν απλά μια ηθοποιός, ήταν κάτι παραπάνω από ηθοποιός. Είχε αυτό που έχουν γράψει αρκετά έντυπα σήμερα, ότι είχε αυτή την αστική αρχοντιά, αυτή τη φινέτσα, αλλά και μια δύναμη που έχει μια γυναίκα που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν κόσμο που οι πρωταγωνιστές ήταν κυρίως άνδρες. Και αυτό το έβγαλε και μέσα από το χαρακτήρα της και μέσα από το θέατρο και μέσα από την κινηματογράφο και μέσα από πάρα πολλές ταινίες. Θυμάμαι μια μέρα ήμουνα στην πλάκα και περπάταγα και περνάω έξω από το σπίτι όπου έχει γυριστεί η κυρία Κοκοβίκου, όπου υπάρχει βέβαια και μια ταμπέλα γιατί ο χώρος πια είναι διατηρητέος, και έβλεπα κόσμο να περνάει και να λέγαν εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη, εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη. Αυτό το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου έχει μείνει, να ξέρετε, στην ιστορία. Και φυσικά και με τον Κωνσταντάρα και τα Κίτρινα Γάντια και πάρα πολλά άλλα. Συμμετείχε σε περισσότερες από 60 ταινίες, 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο TYO, αυτό είναι το Electric Spanish. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Blood, sweat and tears.

Αυτή είναι η Λάνι Γουίλσον και το Dirty Looks, μία από τις δύο-τρεις φωνές που σίγουρα θα κονταροχτυπηθεί για τα CMA Awards. Έγινε η πρώτη φάση ψηφοφορίας στα CMA, τελειώνει αύριο και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ως μέλος και ψήφισα να δούμε τώρα σιγά σιγά πώς θα οργανωθούν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, όπως και τα CMA, όπως και τα Grammy, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες χρονικές, η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση, μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Απλά έτσι κι αλλιώς ήμασταν σίγουροι και πριν και τώρα ότι η Λάνι Γουίλσον, όπως και η Έλα Λάγκλε και πολλές άλλες τραγουδίστριες, θα ήταν ούτως ή άλλως υποψήφιες για τα CMA Awards το 2026, που θα λάβουν χώρα όπως πάντα στο Bridgestone Arena στα μέσα Νοεμβρίου. Λεπτομέρειες εν καιρό. Is that jazz? Αυτός είναι ο Brian Jackson. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

Forever Young. Αυτή είναι η Nitty-Gritty Dead Band για τα 50 χρόνια της μπάντας, για ένα εξαιρετικό άλμπουμ το οποίο ηχογράφησαν με τα τραγούδια του Bob Dylan. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά και στη Ρουμπίνη χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Να είναι πάντα όμορφη και χαρούμενη όπως την ακούμε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12. Έρχεται λοιπόν η Ρουμπίνη στα κουράκια να σας πει, για να σας τα πει από κοντά και να γιορτάσει σήμερα, όπως είπε, εδώ στο σπίτι της, στον κόσμο. Και της αφιερώνουμε Kill Me Softly With A Song από τους Fugees, από το Score, από το 1996, το ματρινό, μακρινό, κοντινό 96. Ό,τι θέλετε πείτε. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουράκια, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Καλή επιτυχία και στους Άγγλους και στους Αργεντίνους. Τα υπόλοιπα αύριο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεους, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου. Και χρόνια μου πολλά. Έχω να κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια. Δεν θυμάμαι μάλλον από το ποτέ. Αλλά ωραία τελικά να κάνεις γενέθλια ραδιοφωνικά. Από τη μία η Κιούρα, από την άλλη το Μουντιάλ. Απέναντί μου βεβαίως ο Μπάμπης ο Τούκαρος. Αν έστανε εδώ θα σας δροσίζαμε με παγωτινιά. Σας τα στέλνω εγώ εικονικά. Και μια εκπομπή βεβαίως αφιερωμένη σε μένα, με αγαπημένα τραγούδια. Και δικά μου και δικά σας. Καλή ακρόαση.

80, σήμερα κλείνει τα 80. Εγώ δεν θα σας πω πόσα κλείνω. Λίντα Μαρία Ρόλσταντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που πέρασε από πάρα πολλά είδη μουσικά, rock, folk, pop, country και soul, 11 Grammy, 3 American Music Awards, 2 βραβεία από την Country Association και Emmy Award έχει πάρει. Και αστέρι βεβαίως έχει στο Hollywood Walk of Fame.

Νατάλια Λαφουρκάδε από το άλμπουμ της Κανθιονέρα, Κόκκινος εν λα Πλάγια, και εδώ ένα τραγούδι που έχει γράψει ίσως για μένα ο Κατ Στίβενς.

Η Λίντα Ρόνθαν τραγουδούσε πια σαμνή και εδώ πετάξαμε στην Μαρτινίκ. Ο Αλμπέρνα Μπόματ μαζί με τους Λεοπάρ τραγουδούν για κοκοτιέ, ντελοκοκό.

Λοιπόν, σας πήγα στη Μαρτινίκ. Πήγαμε σε ένα Coconut Island Louis Armstrong που το ηχογράφησε το 1936. Εδώ η φωνή της Brigitte Bardot και η τελετέ του Live the Sea La Madrague 1963, και θα σας πάω και στο Μονακό και στο Μοντεκάρλο. Ναι, μαζί αυτά.

fait encore plus chaud.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

σε έναν κήπο Αζούλ μαζί με τη φωνή της Λίντα Ρόσταντ, η οποία σήμερα κλείνει τα 80. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου. Μια καταπληκτική Florence χτες. Florence of the Machine. Και βεβαίως όπου να είναι, τα τελειώνουν τώρα και η Cure. Όπως λέγαμε νωρίτερα, άλλοι παρακολουθούν την μπάλα. Εμείς το μυαλό μας το έχουμε στη μουσική και στα γενέθλια. Τα δικά μου, της Λίντα και πολλών άλλων βεβαίως που μπορούν να έχουν σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά. Πεν Μαρτίνη, Λασολεδάδο, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

από την Κούβα μία βόλτα Αργεντινή. Τώρα θα μου πείτε, θα με ρωτήσετε αν είμαι με την Αργεντινή. Όχι, τυχαίο. Λεοπόλ Φεντερίκο, η όρκεστρα Αλγκαλόπ και αμέσως μετά η Λάγρη Μαρίος με την παρέα του Γκουστάβο Σανταολά από το καταπληκτικό άλμπουμ και ντοκιμαντέρ Καφέ Ντελος Μαέστρος. Μουσχέρο, παραλουσδός.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Λοιπόν, ένας τρομερός επίσης και φοβερός ροκάς γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Ιαν Κέρτις έφυγε νωρίς, έφυγε άδοξα. Δηλαδή Joy Division. Unknown Pleasures, Closer, αυτά ήταν τα άλμπουμ με τα οποία έχω γράφει μαζί με τους Joy Division. Εμείς θα ακούσουμε από Parsonage Love With You Rest Again. Και απάρτα μου θέλετε. Και forever.

Henri Salvador σε ένα remix των Coop, Jazz Mediterranean. John Coltrane, Thelonious Monk, Ruby My Dear. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαμουνάκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Χρόνια μου πολλά και καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6. 93,6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
10: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

κάτι. Εδώ οι Stranglers έχουν τη δυμητική τους, αλλά και ο Franz Ferdinand κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να πει το Golden Brown. Αλλιώς, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στην παρέα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας και κυρίως στον κόσμο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 93 και 6. Και Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Και φεύγουμε από αυτό το live όμορφα και ωραία για να πάμε σε μια πολύ πολύ ευρηματική διασκευή. Ο Willie DeVille βάζει το κάτι της του και έτσι το Hey Joe.

μας πάει απευθείας πίσω στο 2016, στο Buenos Aires, όταν οι Los Espíritus αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το σπουδαίο άλμπουμ με τίτλο Pero Viejo. Έτσι μας συστήθηκαν, με αυτό το άσμα που ηχογράφησαν πίσω στο 2015 στο άλμπουμ τους Gratitude.

Ο Adam Hall τώρα, πίσω στο 2002, βάζει ένα τέλος μαζί με την κιθάρα του. Who I Am είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου προκύπτει και αυτό εδώ το

Calling All Lightly, και αυτή μόνη τραγουδοποιός φτιάχνει τα θαύματα μόνη της. Seven Wonders είναι το κομμάτι πριν από χρόνια ηχογραφημένο.

King on Three Burners. Παλιά ιστορία. Αυτοί οι τύποι φέρνουν την Στέλλα Αντζέλικο να μας Cooking on Three Burners. Παλιά ιστορία. Αυτοί οι τύποι φέρνουν την Στέλλα Αντζέλικο.

καθημερινή επίσκεψη η ζούγκλα του Μπαρόντο, ο οποίος έρχεται από την Κολομβία με αυτό το σόμος Los Hidos del Sol, το τελευταίο κόλλημα.

Μπέιλι. Εννοείται φιλοξενείται στον Λίον Μίτσελ. Εννοείται πως μεταμορφώνει μαζί με τους El Mitchell Affair αυτό το Walk With Me.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει, με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τον Τζοε Κούμπα να φτιάχνει αυτό το υπέροχο κομμάτι του Los Sientes ή αλλιώς Do You Feel It?
4: Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. Do you feel it? This is the story of where I was born. No man's land between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. We wanted to refresh ourselves. Who needed the ocean? We had the pump. You remember the Johnny pump? All we needed was a good screwdriver and a can. And we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach, that was our meeting place. And we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was really together. Rice and beans, that's our soul food. With a little cuchifritos on the side. And for a little dessert, we had Mavi, the grooviest taste and drink you want to try. Everything was beautiful to me. My querido, my beautiful barrio, my ghetto.

Οι Ezra Collective που κυκλοφορούν λόγω της ελπίδας καινούριο άλμπουμ με τις μουσικές τους. Οι Ezra Collective που δεν ξεχνούν τον Φέλα και εννοείται δεν ξεχνούν και το Colonial Mentality.

Easy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythm, ένα όλα ο πίκα remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Ο Τέλης Εσίμη από χρόνια στο Λονδίνο συναντά πολλούς και διαφορετικούς. Μία από τις πρωτοπόρες συνεργασίες και αυτήν με τον Λόκι Τέρα. Κουμπάφρο είναι το κομμάτι.

Η Κέμπε Shake Down πάλι έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Από εκεί παίζουν τις αφρομπίτ μουσικές τους και μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει. Του Ζούγκα είναι το κομμάτι.

Η Πίνα Μαδούρα του Απελάρτο Καρμπόνο φεύγει με τους Ράντιο Μαλέμπε, ρημιξάροντας στην Παλένκε Records και παίρνει αφρικάνικους ρυθμούς.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective are host a big party.
0: London to Jamaica. Tune in and turn it up.
2: Επιστρέφουμε στο νότιο Λονδίνο, επιστρέφουμε στην κολεκτίβα που παίζει πολλές διαφορετικές μουσικές που ηχογραφεί στο σήμερα. Because of Hope είναι το καινούριο άλμπουμ και μέσα στη εβδομάδα που πέρασε μας έδωσαν και αυτό το well organized συγκλάκι τους. Η Λίλα Ίκε τραγουδάει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.